Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

least I can always count on you for something.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε χθες από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδη Κορέα, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο. Εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια έρευνας και ελέγχων σχετικά με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δόθηκε και στην Πάτρα. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιανακούλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών. Όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Επισήμανε ότι ο χαρακτηρισμός της αμερικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στην Αθήνα προγραμματίζεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από στελέχη του State Department, καθώς και από δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας. Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, αλλά και ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γελία. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 5 άνθρωποι. Για τον απεγκλωβισμό 2 εκ των τραυματιών χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και νοσηλεύονται. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Κατά τις ώρες των εργασιών, η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, η ατυχή χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος την απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,75 με 4% παρά τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για μείωσή τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σε ανάρτησή του άμεση και δραστική μείωση των επιτοκίων, εκτιμώντας ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι στο 1% ή και λιγότερο. Ρωσικά πλήγματα τη νύχτα στην Ουκρανία με βαλιστικούς πυράβλους και drones να πλήττουν Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνιας στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφίας πίστεως, ελπίδας και αγάπης σήμερα. Γιορτάζουν δηλαδή τα πιο δυσέβρετα πράγματα σε αυτή τη χώρα και τα πιο σημαντικά φυσικά, να έχουμε σοφία, να έχουμε πίστη, να έχουμε ελπίδα και να αγαπάμε. Τώρα βέβαια, σας είπα, είναι δύσκολο να τα συναντήσεις στη χώρα μας γενικότερα, για να μην το προσδιορίζω μόνο για τη χώρα μας. Παγκοσμίως ψάχνουμε όλα αυτά, γιατί και η ελπίδα έχει χαθεί. Καλά, η Σοφία δεν το συζητώ. Η πίστη σε τι πράγματα, σε ποια πράγματα βλέπεις γύρω σου τι γίνεται, με τους πολιτικούς, με την τεχνητή νοημοσύνη, με την οικονομία, την τσέπη. Και βέβαια, μόνο αγάπη δεν έχουμε, δυστυχώς το λέω, γιατί μπαίνοντας στα social media καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εκεί ένας κόσμος ο οποίος όχι μόνο αγάπη δεν έχει, παρά μόνο τρέφεται από το μίσος. Επιστρέφει πάντως η ηλιοφάνεια, γιατί χθες είχαμε συννεφιές και τα λοιπά, οι καλές θερμοκρασίες, πάνω από 30 βαθμούς, 31, με αφρικανική σκόνη, θα έχουμε και 5 μποφοράκια, και εντάξει, μια χαρά είναι. Στην Αττική ηλιοφάνεια αναμένεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, 3 με 4 μποφόρ, 15 με 29 βαθμούς. Και τώρα, παιδιά, κατά τα υπόλοιπα, και εκεί που λες ότι δεν γίνεται χειρότερα, βγαίνει ο Πατούλης και λέει ότι όλοι οι υπουργοί τα ξέρανε. Τα ξέρανε, λέει εκεί πέρα, τι γίνονταν στην Καρνεάδου. Και ξεκινήσει και μια κουβέντα τώρα για τους επιθεωρητές υγείας κτλ. Παιδιά, δεν είναι τώρα να έχουμε ένα σώμα, δύο σώματα. Το θέμα είναι ότι πάσχουμε από έλεγχο, από μηχανισμούς ελέγχου, είτε τώρα είτε πριν, δεν ξέρω, θα αλλάξει κάποια στιγμή. Κάποιοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Τους έχουν κάνει όλους ανεξάρτητες αρχές, και όταν σκάει στραβή σου λέει αρχή διαφάνειας, λέει, καλά, ψάξε και βρες τι αρχή διαφάνειας, αρχή διαφάνειας και αρχή διαφάνειας. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Αρχή διαφάνειας, ρε παιδί μου, αυτό είναι η αρχή διαφάνειας. Γελάει ο σταμάτης απέναντι μου. Δεν φταίω εγώ, είναι η αρχή διαφάνειας. Γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Η αρχή διαφάνειας λοιπόν ήταν μπλεγμένη και με τα Τέμπη, και υπάρχει μια δίκη. Η αρχή διαφάνειας είχε πάει και κάνει ένα έλεγχο για την 717. Είχε φτιάξει ένα τεράστιο πόρισμα για το πώς οι εταιρείες και πώς γινόταν όλο το παιχνίδι, τι γινόταν μέσα στο Υπουργείο και όλα αυτά. Και αφού έφτιαξε αυτή την πολύ σοβαρή, πραγματικά, μελέτη για το τι ακριβώς γινόταν με την 717, αυτή αντί να πάει στον εισαγγελέα, αντί όλοι αυτοί οι υπάλληλοι, οι εταιρείες που κάνανε όλα αυτά που περιγράφονται στην έκθεση αυτή, απλώς έκανε παρατηρήσεις και ζήτησε, τέλος πάντων, εσωτερικά να γίνει μια διαχείριση. Εάν πήγαινε στο εισαγγελέα αυτή η έκθεση, τότε θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, προσέξτε, μετά αλλάξαν και τους ελεκτές τη αρχή διαφάνεια. Λοιπόν, άρα το θέμα δεν είναι αν θα έχουμε ράμπο υγεία ή αυτά κτλ. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να υπάρχει έλεγχο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο κύριο Πλεύρη και να μα λέει ότι είχα πάει και εγώ και τον πήρα και τηλέφωνο τον γιατρό για να δω τι γίνεται. Δεν μου απάντησε. Μετά μου έκανε μια κλίση και μου είπε δεν μπορώ να σου μιλήσω και διάφορα τέτοια. Και όταν σε αυτέ τι κλινικέ στην Καρνεάδο που πα, α πούμε, στο Κολονάκι περπατά και πέφτεις από τη μία κλινική, κλινικές λέγονται, έτσι, προσέξτε τώρα εδώ πέρα την απάτη. Μπορείς να πεις Ινστιτούτο, ρε παιδί μου, όχι κλινική, για να υπάρχει και αυτή η επιστημοσύνη. Λοιπόν, σου λέει κλινική, αφού είναι κλινική, ρε παιδί μου, όλα αυτά είναι. Αυτά όλα κανείς δεν τα είδε. Ο κύριος Πατούλης βγαίνει και καλά έκανε ο εισαγγελέας, γιατί είχε βγει και στον Τάκη, εδώ πέρα στον Τάκη Χατζή, ο κύριος Πατούλης, και έχει και ένα ύφος. Ότι δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε, και αυτό και εκείνο και το άλλο. Δηλαδή ο ιατρικός σύλλογος έχει πειθαρχικά συμβούλια, έχει μηχανισμούς, δίνει τις άδειες, αδειοδοτεί, δεν ήξερε το τι ακριβώς γίνεται. Για τα δικά του μέλη συζητάμε, δεν λέμε να πάει να καθαρίσει την υπόλοιπη ιστορία με τα ματζούνια, τους αγύρτες και τους τσαρλατάνους, τους συμπνοτιστές και όλα αυτά που πλασάρονται με έναν τρόπο στην καλή κοινωνία. Και όχι μόνο στην καλή κοινωνία, γιατί, παιδιά, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, δεν είναι μόνο η καλή κοινωνία και αυτοί που έχουν λεφτά, οι φραγκάτοι. Όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας, το σου αυτό, σου τσουμούξου αυτό, έμαθα ότι ο Σταμάτης είναι ένας καλός γιατρός που είναι εκείνο, κάνει ο άλλος το σκατό του παξιμάδι για να πάει να σωθεί. Ακόμα και για τα ματζούνια. Από το νερό του Καματερού μέχρι διάφορους που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς, έτσι. Μην ξεχνάμε το τι έχει συμβεί. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργούν όλα αυτά έτσι κάτω από τη μύτη της πολιτείας. Πώς να το κάνουμε τώρα? Ποιος ενδιαφέρθηκε για αυτά, για τη διακίνηση όλης αυτής της ελπίδας, επειδή είναι και της ελπίδας και της αγάπης τέλος πάντων που θέλουν κάποιοι για να σωθούν, να γίνουν ή τη ματαιοδοξία να παραμείνουν για πάντα νέοι. Υπάρχουν και τα φίλτρα, παιδιά, είναι πιο υγιεινά. Βγάζεις μια φωτογραφία, το βάζεις μέσα στο φίλτρο του Instagram, του Facebook κτλ. Και σε κάνει πιπίνι. 15 χρόνων δηλαδή, τρομάζω να αναγνωρίσω ορισμένους. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα εδώ λοιπόν είναι ότι από τα πολυτελή καφέ του Κολονακίου που γίνονται συζητήσεις, τους influencer και όλους αυτούς που προωθούν όλη αυτή την ιστορία, θα δούμε κάτι. Γιατί έμαθα χθες ότι ακόμα στην αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος δεν έχουν πάει υποθέσεις των συγκεκριμένων. Ο τύπος λοιπόν φοράγε ένα ρολόι το οποίο έκανε 250 χιλιάρικα, παιδιά. Το ρολόι του ήταν ρετυρέ. Δηλαδή έπαιρνε το ρολόι, πήγαινε κατευθείαν, έπαιρνε ένα ρετυρέ. Λοιπόν, 250 χιλιάρικα. Από πού τα βγάζει αυτά τα λεφτά, είναι μέσα στις φορολογικές του δηλώσεις. Θα πάει να τον ελέγξει κάποιος ότι ακριβώς γίνεται. Έτσι από τα πολυτελή καφέ του Κολονακίου, τώρα θα πάνε στο κελί της φυλακής. Μέσα σε μια εβδομάδα. Γκβαντικά πράγματα. Ο υπνοτιστής δεν τους δοκίμασε και δεν τους προετοίμασε για όλα αυτά που θα τους συμβούν. Κατά τα άλλα, λοιπόν, έχουμε και άλλους μάγους εδώ πέρα. Μάγισσες φέρτε βότανα, λοιπόν. Τόση προσπάθεια έκανε ο Αλέξης Τσίπρας να κλέψει την παράσταση στη ΔΕΘ. Δηλαδή, πήγαινε πιο νωρίς, πήγε πριν το Μητσοτάκη, πήγε πριν τον Ανδρουλάκη. Βγήκε ο λογαριασμός. Δεν κούνησε βελόνα, παιδιά. Δεν κούνησε βελόνα. Άρε, τώρα συσκέψεις λέει εκεί πέρα. Βγήκε και ο Βασίλη, θα πάει. Λες και δεν το ξέραμε, θα πάει ο Βασίλη. Λες και αυτό θα σώσει τον Τσίπρα. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης όμως από την άλλη κούνησε βελόνα, παιδιά. Για να μην διαμαρτύρεται και ο Γερουλάνος. Πήρε μια-δυο μονάδες απάνω του. Εντάξει, έκανε μια παρουσία και ήταν πιο σοβαρός. Δεν κάνει επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και όλα αυτά. Πατάει λίγο. Εντάξει, κάτι στελέχη εκεί εδώ πέρα, από εδώ, από εκεί που ο καθένας νομίζει ότι είναι μικρός αρχηγός στο Πασόκ και λένε τα δικά τους. Πάνας λέγεται αυτός. Λοιπόν, όπου αποφάσισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκπροσωπήσει τη σοσιαλδημοκρατία. Ωραία, μια χαρά είμαστε και ότι μπορεί να συνεργαστεί την ώρα που άλλος προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι έχει αυτόνομη πορεία. Τι να κάνουμε, όλα αυτά είναι την ώρα που έχουν πάρει φωτιά τα πετρέλαια, έτσι. Μιλάμε για εκεί έξω, είναι η διαδρομή του τρόμου. Δηλαδή οδηγείς και δεν θέλεις να βλέπεις ταμπέλα πρατηρίου. Δηλαδή σκιάζεσαι, σκύβεις, ρε παιδί μου, κοιτάς από την άλλη μεριά, γιατί σου λέει ο άλλος πού θα πάει αυτό. Και βέβαια έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας απειλεί με μέτρα. Μας απειλεί με μέτρα. Προσέξτε. Έτσι, μας απειλεί με μέτρα και δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουμε. Και το σκέφτονται, λέει, εντάξει, μην βιάζεστε, ρε παιδιά. Και εντάξει, για το πετρέλαιο θέρμανση το καταλαβαίνω. Τώρα με αυτές τις τιμές λένε 1,90, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Σε δύο εβδομάδες θα το έχουμε το πετρέλαιο θέρμανση. Αλλά στο πρατήριο δεν πρέπει να κάνουν κάτι. Κατά τα άλλα, ευτυχώς έχουμε κάποιες επιτυχίες. Στο εξωτερικό πάμε καλά. Κοστούλας, βραδιά καριέρας στο Old Trafford, με γκολ και ασίστ, παιδιά. Προκρίθηκε η Brighton επί της United. Μιλάμε για μια ανατροπή. Ήταν πίσω 2-0 και επικράτησαν 3-2. Με τον Έλληνα επιθετικό πρωταγωνιστή. Και ο Ολυμπιακός τα πήγε καλά. Εδώ έχω το σταμάτη που ήρθε με ένα χαμόγελο στο Europa Link. Ήταν η πρεμιέρα του Αλγουαθίλ, η Μανόλ Αλγουαθίλ, παιδιά, στο τιμόνι του Ολυμπιακού. Και μια χαρά τα πήγανε. Και ο Γκονζάλης έβαλε γκολ. Και ο Γιάρεν Τσούκ έβαλε ένα γκολ. Μια χαρά και οι Ολυμπιακοί χαρούμενοι. Είπαμε 5η 17 Σεπτεμβρίου. Και τι να ξεκινήσει αισιόδοξα, με ποιο τρόπο. Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια. Η βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ. Τα επιτόκια ξαναβάζουν πρόβλημα σε όσους έχουν πάρει δάνειο, γιατί ξανανεβαίνουν και στην Ελλάδα. Συζητάμε ήδη ποιος θα συνεργαστεί με ποιον για τις εκλογές, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα πληρώσουμε το ρεζερβουάρ, και οι άλλοι έχουν πρόβλημα με το πώς θα βγει το κυβερνητικό σχήμα το 2027. Και το πραγματικό πρόβλημα γράφεται στο βενζινάδικο για όλους. Brent πάνω από τα 105 δολάρια, αν και σταθεροποιήθηκε σήμερα, οι εκτιμήσεις για 120, βενζίνη στα 2,16 και ο λογαριασμός περνά από την Αντλία στο σούπερ μάρκετ και όπου αλλού θέλετε. Όχι από τη Βουλή, ούτε από την Κάλπη. Μάλλον από την Κάλπη θα περάσει το τέλος του λογαριασμού. Γιατί όσο αργεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, το λογαριασμό το βρει στην Κάλπη. Και βέβαια, προσέξτε τώρα, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών. Προσέξτε, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών. Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών πρότεινε. Ακούτε εκεί στο Μαξίμου, δεν ξέρω, μη σας πιάσει κανένα ταράκουλο. Θα τα ακούσει ο Πυρακάκης σήμερα, γιατί θα συγκεντρωθούν εκεί πέρα οι Υπουργοί Οικονομικών. Πρότεινε μείωση του ΦΠΑ από το 19 να πέσει σε μονοψήφιο. Η είδηση δεν είναι ότι η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Είναι ότι στη Γερμανία ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι 19%. Και εμείς εδώ 24%. Γιατί εμείς αντέχουμε, ρε παιδιά, γιατί έχουμε οικονομία, άρα καταλάβατε. Λοιπόν, και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν το κράτος εισπράττει από κάθε λίτρο βενζίνης ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, ο οποίος είναι φόρος πάνω στο φόρο, πόσο από το βάρος της κρίσης είναι διατεθειμένο να αναλάβει το ίδιο και πόσο θα συνεχίσει να το μεταφέρει στον καταναλωτή? Γιατί το είναι εισαγόμενη ακρίβεια, είναι διάγνωση. Δεν είναι πολιτική. Και από την άλλη προσπαθούν στη Βουλή να κάνουν αναθεώρηση του συντάγματος, τα κόμματα να θεωρούν ήδη την προεκλογική τους τακτική. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Το καλό και...

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου σταμάτησε Καρλούτσο στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Στη ροή η Ντίνα Μόσχου. Και έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onaira@alfaradio989.gr. Και βέβαια εδώ υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση η οποία πήγε στον κουβά. Βέβαια εδώ τώρα η προτείνουσα, γιατί αυτή είναι προτείνουσα Βουλή, μπαίνουν τα άρθρα του συντάγματος που πρέπει να αναθεωρηθούν και αν υπερψηφιστούν με πάνω από 180 ψήφους, η επόμενη που είναι η Βουλή που θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα, με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 150 πλάς, μπορεί να αναθεωρήσει. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Αν και συμφωνούν τα κόμματα, γι' αυτό και δεν χρειάζεται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, ότι τέλος πάντων ποιοι θέλουν, ποιοι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα, αν και συμφωνούν, ότι δίνεις μια λευκή επιταγή στην επόμενη πλειοψηφία. Γιατί δεν δεσμεύει το περιεχόμενο της προτείνουσας αναθεωρητικής βουλής την επόμενη, το πώς θα αναθεωρήσει το άρθρο του Συντάγματος. Πηγαίνει για αναθεώρηση με χαμηλή πλειοψηφία, αλλά το περιεχόμενο μπορεί να το αλλάξει. Όπως έκανε με τον πρόεδρο της Βουλής η Νέα Δημοκρατία. Για άλλη κατεύθυνση θέλανε τα υπόλοιπα κόμματα, άλλη κατεύθυνση το πήγε η Νέα Δημοκρατία γιατί είχε την πλειοψηφία. Άρα εδώ πέρα πρέπει να γίνει και μια τέτοιου είδους ρύθμιση προφανώς, για να υπάρχει μια συνένεση, δηλαδή να δεσμεύονται και στο περιεχόμενο ενδεχομένως της αναθεωρητικής διάταξης του άρθρου του Συντάγματος. Τέλος πάντων, έχουμε και δημοσκοπήσεις, οι δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις της Pulse και του Sky και Opinion Poll για το Action έχουν διαφορετικά ποσοστά, αλλά ένα αρκετά κοινό μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, το κόμμα του Τσίπρα παραμένει δεύτερο αλλά στάσιμο, το Πασόκ εμφανίζει βελτίωση, αλλά η ΔΕΘ δεν έδωσε σε κανένα πολιτικό αρχηγό ισχυρή κοινωνική επιδοκιμασία. Στην Πάλς θετικά αξιολογεί την παρουσία του Μητσοτάκη το 32%, ενώ ο Τσίπρας Ανδρουλάκης βρίσκονται στο 25%. Δεν είναι κακό σκορ για τους δύο. Και ο Μητσοτάκης έχει το 32%. Αυτό που εμφανίζεται βέβαια και στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα πιο αποκαλυπτικό είναι το αποτέλεσμα στο ερώτημα ποιος παρουσίασε την καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια. Πρώτο έρχεται το κανένας, 31%. Μπροστά από Μητσοτάκη με 25%. Τσίπρας 19% και Ανδρουλάκης 11%. Προσέξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ακρίβεια, ακόμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί τους δεν έχουν πάρει προβάδισμα. Δηλαδή, χαμηλό το ποσοστό του Μητσοτάκη στο 25, αλλά και του Τσίπρα ακόμα χαμηλότερο. 19 και 11. Σε άλλη δημοσκόπηση είναι διαφορετικά ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη. Η Opinion Poll κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Θετική αξιολόγηση των εξαγγελιών. Μητσοτάκη 32,1%. Τσίπρα 15,9% και Ανδρουλάκη 16,4%. Καβάλισε ο Ανδρουλάκης πια. Η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα, αλλά δεν φαίνεται ότι κάποιος μπορεί να έχει τέλος πάντων μία λύση σε αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
1: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Με λισότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και έχω μια σοκαριστική είδηση τώρα που μου έρχεται. Έχουμε 3 νεκρούς σε τροχιό στην Γλυφάδα και πραγματικά ακόμα δεν έχω περισσότερες πληροφορίες και είναι μικρά παιδιά. Ξεκινάει δύσκολα πάλι η επικαιρότητα. Πάμε όμως στον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Βορείων Προαστίων, Β' Αθήνας, έτσι δεν είναι κύριε Κερίδη? Όχι Βορείων Προαστίων, είναι Β'.
10: Ελάτε, σας ακούω.
0: Λοιπόν, κύριε Κερίδη, λοιπόν, γιατί να τα λέμε και αυτά, πάμε σε εκλογές. Λοιπόν, έχουμε δύο δημοσκοπήσεις.
10: Κατεβαίνουμε από τη Βόρεια Αθήνα τώρα στη Βουλή, γιατί έχουμε νομοσχέδια, διάσκεψη προέδρων.
0: Έχετε απ' όλα. Λοιπόν.
10: Άρσης ασυλίας.
0: Ποιους έχουμε σήμερα?
10: Θεοντολογίας. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας μόνιμος πελάτης.
0: Ναι.
10: Στο μαγαζί που λέγεται Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχει μέχρι στιγμής 14 άρσης και πάει να κάνει το ρεκόρ το απόλυτο. Είναι η μόνη πολιτικός που έχει μηνυθεί από δικαστές, θέλω να θυμίσω, στο Πανελλήνιο.
0: Ναι.
10: Αλλά πού θα πάει και αυτή η
0: ιστορία. Κύριε Κερίδη, αυτό δεν πρέπει να μπει για ένα φρένο και σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, μηνύσεις αυτό, βλέπουμε όλη αυτή την ιστορία και την ποινικοποίηση τη πολιτική, τη βουλή, όλα αυτά.
10: Δεν είναι ποινικοποίηση, διότι όταν ένα δικηγόρο κυνηγάει έναν δικαστή, καταλαβαίνετε, υπάρχει κατάλυση του κράτου εδώ πέρα τώρα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε έτσι.
0: Πιστεύετε
10: αυτό
0: ότι...
10: που πρέπει να πείτε είναι να εφαρμοστεί ο κανονισμό με τη νέα βουλή, γιατί αυτά τα κάνει στην αρχή τη θητεία και έπρεπε να το είχαμε κάνει αυτό το 23. Όποιος τον παραβιάζει, διότι δεν έχουμε συστηματική παραβίαση και απολύτως αντικοινοβουλευτική, αντιδημοκρατική, αντιθεσμική συμπεριφορά, να υποβάλλεται σε αυστηρότατες ποινές, όπως γίνονται σε όλες τις βουλές του εξωτερικού, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε εν τέλει και να μπορούν να ακούγονται, ξέρετε, κυρίως οι μειοψηφίες, διότι αυτό που κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ότι αφαιρεί το οξυγόνο από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Να σας πω την αλήθεια για την κυβέρνηση, βούτυρο στη φέτα της αυτή η συμπεριφορά.
0: Ναι, σας συμφέρει.
10: Απέναντί σου. Ναι,
0: παίζεται και το σενάριο της τοξικότητας, αυτό η αντιπολίτευση,
10: ναι,
0: βάζετε όλοι σε ένα καζάνι.
10: Δεν είναι αντιπολίτευση, ναι, αυτό. Αυτό είναι ένας τραμπουκισμός και ένας, πώς να το πούμε, τσαμπουκαλοχουλιγκανισμός, ο οποίος είναι απολύτως εύκολα αντιμετωπίσιμος, όχι μόνο από εμάς, από κάθε κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι δεν ακούγονται επιχειρήματα, δεν γίνεται διάλογος. Χθες μιλούσε ο Πρωθυπουργός, οι διακοπές συνεχείς. Υπάρχει αυτό, δηλαδή, δεν είναι...
0: Νομίζω ότι το τοποθετήσατε και είπατε την άποψή σας. Και βέβαια, και εδώ πρέπει να υπάρχει και μια συνένεση, νομίζω, πολιτική από όλες τις δυνάμεις αυτό.
10: Απολύτως. Γι' αυτό το λέω ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς αυτά, δεν μπορεί μόνη της κυβέρνηση πολιτικά να το κάνει. Και γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτά και λέω ότι σε αυτούς κάνει κακό. Σε αυτούς τους έρμους που δεν τους αφήνει να ακουστούν, που τους καπελώνει και που προσπαθεί να κυριαρχήσει αυτή με τους 5 βουλευτές το 3%, έτσι δεν είναι? Και να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι αυτό που βλέπετε δημοσίως, αυτό που βγαίνει στη δημόσια θέα, είναι ούτε το 1/10 από αυτό που συμβαίνει μέσα στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
10: Ούτε το 1/10.
0: Κύριε Γερίδη, πάμε τώρα. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις.
10: Έχει γίνει αβαραίο και αμφιγιεινές το επάγγελμα του
0: βουλευτή. Του βουλευτή, Λοιπόν, πάμε. Μη ζητήσετε επίδομα. Προσέξτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις δύο δημοσκοπήσεις.
10: Είναι κασιλωμένη μισθή από το 2009. Πάμε. Δεν θα βρίσκουμε άνθρωπο να θέλει να έρθει. Αλλά και αυτό μια μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν.
10: Πώς θα προσελκύσουμε άξιους και ικανούς. Πείτε μου, δύο δημοσκοπήσεις. Έχουν δώσει μία.
0: Μισό λεπτάκι εδώ πέρα.
10: Αέρα.
0: Αφήστε τον αέρα τώρα. Αξιολογία αρνητικά την παρουσία. Μην πάτε σε αυτό που λέτε τον αέρα. Είστε πρώτο κόμμα, ωραία. Αλλά αρνητικά η παρουσία του Μητσοτάκη. Έτσι. Και μόλις 30% θεωρεί τα μέτρα αρκετά. Και μάλιστα στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, στο δημόσιο, δεν είναι, είναι αρνητικά. Και εδώ,
10: ακούστε, οι πολίτες, πώς απαντάω. Απαντάω με 40 εκατομμύρια τουρίστες και αν ακούσετε τους τουριστικούς πράκτορες.
0: Δεν ψηφίζουν οι τουρίστες, ότι... κύριε Γερίδη, δεν ξέρω, εκτός αν δώσετε
10: προφανώς,
0: δικαίωμα.
10: Αλλά το πάω. Ότι οι τουριστικοί πράκτορες θα σας πούν και όλοι όσοι εμπλέκονται στον τουρισμό ότι πάμε χάλια και θέλουμε παραπάνω. Θέλω να πω ότι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις στέλνουν και αυτοί μηνύματα. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που τις ερμηνεύουν.
0: Μήπως ανεβάσατε πολύ τον πύχη και πέρασατε από κάτω. Γιατί άκουγε για πακέτα μαμού. Θα κάνετε τα τεκμήρια, θα κάνετε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό,
10: ναι,
0: εκείνο
10: τα λέγανε, και... αυτά δεν ξέρουν το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός. Αυτός είναι. Ο αξιόπιστος, ο σοβαρός, ο μετρημένος, ο νοικοκύρης. Ο οποίος το είπε και χθες. Αλίμονο αν πηγαίναμε σε εκλογές και προεκλογικές παροχές. Με βάση την.
0: Μα είναι παροχή ή ανακούφιση τώρα, κύριε Κερίδη. Ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε, νομίζω
10: όταν
0: τώρα που κινείστε με το αυτοκίνητο θα δείτε τις τιμές στα πρατήρια. Έτσι. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Αυτό σας λέει ο κόσμος. Λύστε μου το πρόβλημα. Εγώ δεν ξέρω ότι αν έρχεται τουρισμός, σου λέει, ή τα μακροοικονομικά. Εγώ δεν βγαίνω στο λογαριασμό μου. Τα μικροοικονομικά του πολίτη δεν βγαίνουν. Καλά είναι τα μακρο. Προφανώς δεν πάει στο σούπερ μάρκετ με εξελάκι, ούτε με αξιολόγηση της Moody's ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι δεν είναι?
10: Σίγουρα. Απλώς η δουλειά του σωστού κυβερνήτη, του σοβαρού, είναι όλη τη δίνει να το δίνει με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι δανειζόμενος από το μέλλον των παιδιών μας και υποθηκεύοντας το μέλλον τους, όπως κάναμε προηγουμένως και το πληρώσαμε. Κοιτάξτε, η δικιά μας. Να το πούμε αυτό, είναι η αδικημένη γενιά.
0: Ναι, όμως κύριε Κερίδη, εδώ τώρα.
10: Είμαστε η αδικημένη
0: μήπως
10: γενιά.
0: Μήπως έχετε δώσει μεγάλο βάρος.
10: Το 9 ήμουνα 40 χρονών. Έχω φάει τα 16 καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δεν είναι? Μαζί με τους συμπολίτες μας, μέσα στην κρίση. Αποπληρώνοντας τα χρέη των προηγούμενων, Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, λοιπόν, αλλά εδώ πέρα.
10: Εμάς έτυχε ο κλήρος να φτιάξουμε την Ελλάδα.
0: Ο κόσμος όμως λέει, μήπως όλα αυτά τα μέτρα είναι περισσότερο δημοσιονομικά διαχειρίσιμα παρά επαρκή για τον πολίτη που πληρώνει τρόφιμα, ρεύμα και βενζίνη. Και επανέρχεται το θέμα των φόρων, των έμεσων. Η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών, ΦΠΑ 19 στα καύσιμα, 19 εμείς 24, και λέει να πάει στο μονοψήφιο. Και η κυβέρνηση αρνείται.
10: Καταρχάς να πούμε, επειδή μου λέει η Γερμανία, ότι η Γερμανία έχει πιο ακριβή βενζίνη από εμάς.
0: Ναι, και σου λέει, όμως να μειώσουμε τους έμεσους φόρους.
10: Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Δεν είναι πολλές χώρες που έχουν υψηλότερη βενζίνη από εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε και η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος. Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς. Κάνουμε, πανηγυρίζουμε εμείς και στην.
0: Χάσαμε τον κύριο Κερίδη.
10: Για κάναμε ράνα, με δείξαμε, αλλά ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο.
0: Ναι, όμως εδώ προσωρινά, κύριε Κερίδη, προσωρινά δεν μπορεί να υπάρξει μια μείωση του φόρου, ο οποίος θα φτάσει κατευθείαν στο πρατήριο και στην.
10: Οι φόροι πρέπει να μειώνονται μόνιμα. Καταρχάς είμαστε εναντίον των φόρων.
0: Ναι,
10: οι φόροι πρέπει να μειώνονται μόνιμα. Καταρχάς είμαστε εναντίον των φόρων.
0: Ναι, αλλά.

0: με τα καύσιμα. Εδώ έρχονται και σας λένε, έχουμε ειδικό φόρο 70 λεπτά. Δηλαδή στα 2,15 που πληρώνει σήμερα ο άνθρωπος που θα γεμίσει το ρεζερβουάρ του, 70 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο 42 λεπτά, σύνολο φόρων δηλαδή από τα 2,15 ένα 12. Δεν μπορείτε να κόψετε ένα 30, αν κόψετε ένα 10% θα φτάσει στα 2 η βενζίνη. Και αν κόψετε ένα 15% για 5 μήνες, δεν σας λέει κανένας κάντε το μόνιμο πολιτική.
1: Να πάρει μια ανάσα. Η κυβέρνηση το μελετάει και ήδη είχε κάνει μια
0: μελετάει
1: παρέμβαση.
0: Μείωση έμεσου φόρου ή απλώς θα δώσει ένα επίδομα πας το οποίο θα είναι ένα πεντάρικο όσοι
1: ας
0: το πάρουν.
1: Ας μείνουμε σε αυτό. Μελετάει. Γιατί μελετάει. Και εγώ δεν ξέρω ακριβώς και δεν θέλω ούτε να δεσμευθώ. Λοιπόν, η κυβέρνηση μελετάει. Όμως, με βάση το γεγονός ότι έχει πάει στα 110 δολάρια το βαρέλι και δεν ξέρουμε που θα πάει, χρειάζεται η ελληνική οικονομία να διατηρήσει αντοχές για να περάσει από
0: ναι, αν μειώσει προσωρινά τους έμεσους φόρους θα έχει πάλι έσοδα. Είναι από τα υπερέσοδα που έχει λόγω της ακρίβειας, λόγω των έμεσων φόρων.
1: Για 5, 4, 5... εσείς και για να σας εξηγήσω, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν μπαίνει στην τιμή, μπαίνει στην κατανάλωση.
0: Ναι, στην κατανάλωση μπαίνει.
1: Ποσότητα. Επειδή ποσότητα. Η ποσότητα πέφτει,
0: ναι.
1: Η ποσότητα πέφτει. Η ζήτηση πέφτει λόγω της
0: αύξησης. Ναι, αν μειώσετε τους φόρους δεν θα πέσει προφανώς.
1: Μειώνεται η ίσπραξη. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μειώνεται η ίσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και να σας το πω αλλιώς. Εάν δεν πέσει η ζήτηση παγκοσμίως, η τιμή του πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται. Θέλω να πω ότι από αυτή τη λούμπα δεν μπορούμε εύκολα να βγούμε από τη στιγμή που λείπει πετρέλαιο από την παγκόσμια αγορά. Αν όλοι επιδοτήσουν και συνεχιστεί η κατανάλωση όπως είναι σήμερα. Η τιμή θα φτάσει στα 200.
0: Άρα να μην βάζουμε βενζίνη, να μην μετακινούμαστε, να μην πάνε
1: όχι,
0: οι άνθρωποι στη δουλειά.
1: Αυτό.
0: Άρα τι πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Και είδατε ότι κάνουμε, αλίμονο. Και ξέρετε ότι εμείς οι βουλευτές είμαστε κατεξοχήν αυτοί που είμαστε δίπλα στον πολίτη. Γιατί σε αντίθεση με εσάς, επιτρέψτε μου να πω, εμείς κουβαλάμε και ένα σταυρό. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, το σταυρό. Θέλω να το βρείτε στην κάλπη. Σωστό, τον κουβαλάτε.
1: Ναι, το σταυρό του μαρτυρίου, του κάθε βουλευτή. Ναι. Το λέω εγώ λίγο με πιο σκοπτικά, γιατί εγώ δεν μπήκα στην πολιτική ως επαγγελματίας, έτσι δεν προέρχομαι από κομματικούς σωλήνες και κομματικά γραφεία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπω το άγχος κάθε βουλευτή. Κάθε βουλευτή και των 300 οι οποίοι συνομιλούν καθημερινά. Είναι η δουλειά μας αυτή, προφανώς. Λοιπόν, θέλω να πω μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας.
0: Καλά, δεν είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας. Εντάξει, τώρα δεν παίρνει αυτή. Λέμε πρακτικά
1: όμως,
0: οι άνθρωποι που δεν μπορούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το θέμα.
1: Για μένα είναι πολύ εύκολο να γίνω ευχάριστος και να πω ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μειωθεί, να κάνει να ράνει να δείξει. Όμως η δουλειά μου εδώ πέρα είναι να είναι χρήσιμος και εθνικά υποφελής και να δω το σύνολο. Και βλέπω έναν τυφώνα διεθνή, διότι έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Ο πόλεμος αντί να μπαίνει σε ύφεση επεκτείνεται. Έχει πιάσει τώρα και την Ιεμένη. Προελάβουν οι Χούτοι. Η Σαουδική Αραβία δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Αλλά η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει τις προμήθειες που τα συμβόλαια θα τα καθυστερήσει ή δεν θα τα δώσει. Λόγω
1: ναι,
0: του
1: έχει πάθει μεγάλο κακό.
0: Στον Νόρθι, στον αγώνα.
1: Αντί να βρει βοήθεια από τον Τραμπ, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες αλλού για αλλού ο καθένας τα του οίκου του. Η Γερμανία συγκλονίζεται με τα εσωτερικά της και η Ευρώπη έχει και αυτή τα δικά της. Βλέπετε λοιπόν μια παγκόσμια αναταραχή. Με την ελληνική οικονομία, προφανώς ο Έλληνας καταναλωτής πολύ πιεσμένος, με πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα ωρεοποιήσει την κατάσταση. Με την ελληνική οικονομία όμως να δείχνει αξιοσημείωτες αντοχές. Σε αντίθεση με το παρελθόν και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ισχυρότερες χώρες, όπως η Γαλλία, όπου τα επιτόκια έχουν εκτεναχθεί. Έτσι δεν είναι.
0: Και θα δούμε τώρα από την πορεία των επιτοκίων.
1: Πορεία.
0: Έχει θέμα εκεί. Με τα επιτόκια.
1: Προφανώς όταν ο πληθωρισμός. Αλλά εμείς δεν ελέγχουμε το ορμούς. Μακάρι ναι. Να μπορούσαμε να το ελέγξουμε το Ορμούς.
0: Εγώ είπα πέρα από το Ορμούς και τη διεθνή κρίση, η αναλογία στους φόρους. Αυτό λέω και από εκεί πέρα μου είπατε ότι το μελετάει η κυβέρνηση. Τοποθετηθήκατε γενικότερα για τα δημοσιονομικά.
1: Εγώ θα σας το πω λοιπόν ακόμα πιο γενναία και μακροπρόθεσμα. Ότι σε βάθος χρόνου πρέπει να ξαναπιάσουμε. Αρκεί η οικονομία πάντοτε να αναπτύσσεται με αυτούς τους ρυθμούς, ο Μητσοτάκης να είναι σταθερός και ακλόνητος κτλ. Με όλες αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα των έμεσων φόρων. και γενικά της φορολογίας.
0: Άρα ανοίγεται το θέμα αυτό. Να δούμε τη φορολογία και τους έμεσους φόρους.
1: Είναι μέρος της φιλοσοφίας μας η μείωση των φορολογικών βαρών.
0: Όχι, βάζετε και τους
1: έμεσους. Ξεκινήσαμε από την εργασία, ακούστε, σε μια κοινωνία με τόσο μεγάλο πρόβλημα ανεργίας, όπου καταστήσαμε την εργασία πολύ ακριβή. Διότι, όπως ξέρετε, τα μισά χρήματα που πληρώνει ο εργοδότης δεν πάνε στον εργαζόμενο.
0: Άρα να καταργηθεί το επίδομα.

0: θέμα. Τώρα, γιατί είπατε για τους άνεργους, είναι το θέμα των ημερών και την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη. Συμφωνείτε?
1: Ήταν μια προσωπική τοποθέτηση, το είπα.
0: Εσείς συμφωνείτε
1: με την πρόταση Μαρινάκη?
0: Ναι.
1: Η πρόταση Μαρινάκη δεν είναι κυβερνητική θέση.
0: Όχι, λέω αν συμφωνείτε. Την προσωπική σας άποψη.
1: Εγώ θεωρώ αυτό που είπε η Νίκη Κεραμέως, ότι είναι ένα επίδομα ανταποδοτικό, το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και είναι μία ασφάλεια και δεν είναι, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να μειώνεται η ενεργία και καλό είναι οι άνθρωποι να εργάζονται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό κάνουμε.
0: Αυτό δεν διαφωνεί κανένας, κύριε.
1: Και καλό είναι να επιδοτείται η εργασία όπως κάναμε. Θέλω να σας το θυμίσω.
0: Ναι, να επιδοτείται, αλλά να μην πάμε στους δύο μήνες περικοπή του επιδόματος ανεργίας.
1: Λοιπόν, το 40% ασφαλιστική εισφορά που πήγε 34 είναι μια τεράστια μείωση αυτές οι 6 μονάδες, έτσι δεν είναι? Η οποία μπορεί να μην είναι μείωση φορολογικών συντελεστών, αλλά είναι αύξηση στο εισόδημα και στην ελάφρυνση του κόστους εργασίας, το οποίο πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά κόστη στην εργασία, ακριβώς γιατί έχουμε τις αμαρτίες τις παλιές του ασφαλιστικού που συνεχίζουμε συνεχώς να πληρώνουμε και να πρέπει οι μη εργαζόμενοι να χρηματοδοτούν, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βόρειου τομέα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Chery Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός του Αγίου Θεοδόρου άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Επίσης, επειδή θα πρέπει να αναλογιστούμε και την περιβαλλοντική ευθύνη μας, η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του ελαιού έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το app Πράσινο Λάδι στα λατινικά και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη, είναι το μεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για να δούμε λίγο τα οικονομικά θέματα και να κάνουμε και έναν απολογισμό και αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ και τι ανταπόκριση υπήρχε και στην κοινωνία, καθώς έχουν βγει οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Κύριε Κουντεντάκη, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με την ακρίβεια, γιατί είχα πριν τον κύριο Κερίδη και του έλεγα για τους έμεσους φόρους. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το θέμα της ακρίβειας είναι κορυφαίο θέμα και υπάρχει μια δυσκολία αντιμετώπισης του ζητήματος. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε στα καύσιμα και βλέπουμε τους ειδικούς φόρους. Μάλιστα, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών, που έχει 19% ΦΠΑ στα καύσιμα, εμείς 24%, προτείνει να μειωθεί ο ΦΠΑ μέχρι να αποκλιμακωθεί. Ο κύριος Κερίδης και η κυβέρνηση λέει. Όχι, γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά ζητήματα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η δική σας θέση ποια είναι?
13: Κοιτάξτε, για το θέμα της ακρίβειας υπάρχουν δύο θέματα που νομίζω αξίζει να συζητήσει κανείς. Το πρώτο είναι ότι απουσίαζε πλήρως από την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕ. Φάνηκε ότι αντιμετωπίζει την ακρίβεια η Νέα Δημοκρατία ως κάποιο δευτερεύον ζήτημα. Δεν ακούσαμε καμία συγκεκριμένη πρόταση, καμία ουσιαστική παρέμβαση, πέρα φυσικά από τα γενικόλογα ότι η ανάπτυξη, τα εισοδήματα κτλ. Θα λύσουν από μόνα τους το πρόβλημα. Το δεύτερο, που είναι πιο συγκεκριμένο, έχει να κάνει με την άρνηση, πιστεύω, αυτής της κυβέρνησης να παρέμβει στην αγορά και στις τιμές με αποτελεσματικό τρόπο.
0: Δηλαδή.
13: Είδαμε από τον Μάρτιο, έτσι, που ξεκίνησε το τελευταίο κύμα των αυξήσεων στα καύσιμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, είδαμε μια προσπάθεια της κυβέρνησης η οποία εξελίχθηκε σε φιάσκο. Και μιλάω για το πλαφόν που εισήγαγε το Μάρτιο και στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, το οποίο πρώτα απ' όλα ήταν ένα πλαφόν που ίσχυε για την μεταφορά και την εμπορία καυσίμων, αλλά όχι για τα ρεγιστήρια, που είναι το πρώτο στάδιο, όπως ξέρουμε, της παραγωγής καυσίμων. Εκεί δεν έβαλε κανένα πλαφόν, άρα επέτρεψε στα ρεγιστήρια να αυξήσουν τις αρχικές τιμές, χωρίς τελικά αυτό να καταλήξει σε έλεγχο των τιμών των καυσίμων, ή δεν φτάσαμε. Και στη συνέχεια είδαμε κάτι ακόμα χειρότερο. Είδαμε την κυβέρνηση τον Ιούνιο να αφήνει το πλαφόν να λήξει, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση, αντικαθιστώντας το με τις λεγόμενες συμφωνίες κυρίων, οι οποίες δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι συμφωνίες είναι και τι αποτέλεσμα θα έχουν.
0: Στο θέμα των έμεσων φόρων, πιστεύετε ότι μπορεί να λύσουν ένα πρόβλημα?
13: Στο θέμα των έμεσων φόρων, κοιτάξτε τώρα, αυτό θέλει λίγη περισσότερη προσοχή. Γιατί η οποιαδήποτε μείωση φόρων, προκειμένου να περάσει στις τιμές, προϋποθέτει ότι θα υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι στην αγορά ώστε να αποφευκτούν φαινόμενα όπου η μείωση του φόρου καταλήγει στην τσέπη, αν θέλετε, της επιχείρησης.
0: Αυτό είναι γενικότερα για το ΦΠΑ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, στα καύσιμα, για παράδειγμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μπορούσε να μειώσει την τιμή, γιατί αυτό πάει κατευθείαν στην τιμή. Δηλαδή, είναι ελεγχόμενη η ροή αυτή. Πιστεύετε ότι θα ήταν ένα εργαλείο τώρα τουλάχιστον ή προσωρινό ή πιο μόνιμο στο να μειωθούν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα?
13: Το δικό μας πρόγραμμα και στις δικές μας προτάσεις υπάρχει η μείωση του ΦΠΑ, αλλά όχι στα καύσιμα.
0: Όχι στα καύσιμα.
13: Σε μια σειρά.
0: Άρα
13: βασικών.
0: Πιστεύετε ότι δεν θα προσφέρει, δεν είναι το θέμα που θα έλυνε προβλήματα, γιατί μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, αν το καταλαβαίνω καλά?
13: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλαίσιο στο τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πολλές προτάσεις θα μπορούσαν να ειδωθούν επί της αρχής ως θετικές. Ναι, μια μείωση των φόρων ενδεχομένως και υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε να έχει μια επίπτωση στην τιμή, αλλά έχει ταυτόχρονα και ένα δημοσιονομικό κόστος.
0: Μάλιστα.
13: Και εδώ υπάρχει επιλογή. Αν λοιπόν είναι διατεθειμένη μια πολιτική δύναμη να το βάλει στο τραπέζι μια μείωση φόρου που σκοπό έχει να μειώσει την τιμή, πρέπει να επιλέξει σε ποια αγαθά θα πάει αυτή η μείωση. Γιατί αν σε γενικευμένη, καταλάβατε, εφαρμογή, θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος και δεν θα μπορεί να το σηκώσει. Η δική μας επιλογή ήταν να πάμε στα ήδη πρώτης ανάγκης, όπως λέμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοντετάκη, έγινε μια μεγάλη κουβέντα με τη δήλωση που κάνατε για το κόστος. Έτσι, δεν θέλω να επανέλθω. Επειδή υπήρξε αυτό, αν είναι κατέτος, αν είναι συνολικά. Τελικά, πείτε μας απλά τι γίνεται, γιατί εδώ βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να επηρέασε συνολικότερα και την παρουσίαση των μέτρων, καθώς βλέπουμε ότι από τις δύο δημοσκοπήσεις που έχουν βγει αυτή τη στιγμή, η προσωπική παρουσία και η προτάση του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να διευρύνουν αντίστοιχα την απήχηση. Στην ΠΑΡΣ 25% θετικές κρίσεις έναντι 57 αρνητικών και μόλις 17 θεωρεί ότι τα μέτρα είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη δεύτερη θέση του κόμματος και στην αξιολόγηση των προτάσεών σας?
13: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Έτσι. Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων θα τα χαρακτήριζα ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά για την πλευρά μας. Καταγράφουν τη συνέχιση της ανωδικής τάσης και προφανώς, κοιτάξτε, μέχρι τις εκλογές έχουμε ακόμα.
0: Είστε μακριά όμως να νικήσετε τον Μητσοτάκη, που είναι ο στόχος του κ. Τσίπρα, όπως τον έθεσε, έτσι. Αυτό νομίζω φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
13: Αυτό θα το δούμε, καταλαβαίνετε, την ώρα των εκλογών. Δημοσκοπήσεις δεν βγάζουμε, ούτε βουλή φτιάχνουμε, ούτε κυβερνήσεις βγάζουμε. Είναι μια εικόνα που αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση, η οποία, όπως σας είπα, συνεχίζει να καταγράφει την ίδια ανωδική τάση για την Ελλάς. Άρα λοιπόν, εμείς κρατάμε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, πάντα έτσι με προσοχή και με αίσθηση και με αντίληψη ότι αυτό αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση. Και μέχρι τις εκλογές θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Mm-hmm. Στο θέμα μας κοστολόγηση, επιτρέψτε μου να πω κάτι που είναι, πιστεύω, σημαντικό. Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να θολώσει τα νερά ώστε να δημιουργήσει μια γενική αμφιβολία για τα πάντα. Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ και αυτό που είπα και εγώ μετά σε κάποιες συνεντεύξεις είναι ο συμβατικός τρόπος για τον οποίο μιλάμε, με τον οποίο εκφράζουμε τα δημοσιονομικά μεγέθη. Τα δημοσιονομικά μεγέθη, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι ετήσια. Οποιαδήποτε δημοσιονομική αναφορά δει κανεί στο Υπουργείο Οικονομικών, θα δει ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη αποτυπώνονται σε έτος. Δεν υπάρχει σωρευτικό δημοσιονομικό μέγεθος. Ας ψάξουν να δουν λοιπόν οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας που λένε τέτοια πράγματα και να μας δείξουν ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο ή ένα μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό που να εκφράζει τα μεγέθη σωρευτικά. Δεν υπάρχει σωρευτικό μέγεθος.
0: Δημοσιονομικά όμως αυτό, ένα πρόγραμμα ή κάποια μόνιμα μέτρα δεν επιβαρύνουν δημοσιονομικά και την τετραετία. Δηλαδή αφού εφαρμόζονται κάθε χρόνο κατέτος, δεν υπάρχει το σύνολο της επίπτωσης της δημοσιονομικής. Και αν είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί ο κύριος Τσίπρας στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν ρωτήθηκε είπε ότι το τετραετές στα τέσσερα χρόνια είναι η κοστολόγηση στα 7,5 δις?
13: Ναι, ακριβώς, γιατί το 2030, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας, η δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων που παρουσίασε φτάνει τα 7,5 δις. Το σωρευτικό μέγεθος είναι μια επινόηση των επικοινωνιολόγων της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών αυτοί οι άνθρωποι. Και υπάρχει μια δεύτερη, ξέρετε, λαθροχειρία. Έρχεται και λέει το μέγεθος του τελευταίου έτους, στα 7,5 δις δηλαδή του 2030, το πολλαπλασιάζει με επί 4. Το οποίο είναι κάτι ακόμα χειρότερο, γιατί τα 7,5 δις είναι σταδιακά. Δεν θα πάει από το πρώτο έτος στα 7,5 δις. Πρόκειται λοιπόν για μια διπλή λαθροχειρία που διαπράττει στην Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα ο κάθε χρόνος θα έχει λιγότερο δημοσιονομικό κόστος, μας λέτε, πέρα από αυτό που γίνεται το πρώτο που μας εξηγήσατε. Δηλαδή, το έχετε κοστολογήσει αυτό, πόσο θα είναι ο πρώτος χρόνος, πόσο θα είναι ο δεύτερος και πόσο αυτή η κλίμακα θα επιβαρύνεται.
13: Βεβαίως, θα έχουμε παρουσιάσει αυτά αναλυτικά στο πρόγραμμά μας.
0: Δηλαδή, ο πρώτος χρόνος στο πρόγραμμά σας, τι δημοσιονομική επιβάρυνση έχει, έτσι ένα παράδειγμα, αν το έχετε υπολογίσει.
13: Θα σας πω, το 2027, ας πούμε, που είναι το πρώτο έτος στο τετραετές μας, έτσι, στο τετραετή προγραμματισμό, θα έχουμε δαπάνες και μειώσεις φόρων γύρω στα 1,4 δις. Θα έχουμε νέα έσοδα από τη φορολογία, στα μερίσματα για παράδειγμα και αλλού, 670 εκατομμύρια. Και θα έχουμε καθαρό αποτέλεσμα γύρω στα 800 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρώτο έτος. Το δεύτερο είναι διαφορετικά, τώρα μην σας δω τα νούμερα σε
0: δηλαδή, το δημοσιονομικό, η δημοσιονομική επιβάρυνση των μέτρων τον πρώτο χρόνο είναι 800 εκατομμύρια, αν το κατάλαβα καλά.
13: Η καθαρή δημοσιονομική επιβάρυνση είναι 800 εκατομμύρια και η μεικτή είναι γύρω στο 1,4 δις.
0: Μάλιστα.
13: Και αυτό σταδιακά αυξάνεται το 28, το 29 και καταλήγει το 2030 σε μια συνολική ετήσια επιβάρυνση 7,5 δις, τα οποία 7,5 δις είναι τα 5,5 δις που είναι υφιστάμενος δημοσιονομικός χώρος, συν 2 δις που είναι τα νέα φορολογικά έσοδα. Που σας είπα, τα μερίσματα, ο αναβαλλόμενος φόρος κτλ.
0: Κύριε Κουντεδάκη.
13: Αυτό είναι το πρόγραμμα. Και έτσι αποτυπώνονται στη γλώσσα των δημοσιονομικών. Τώρα στην καινούργια γλώσσα που επινόησε η Νέα Δημοκρατία μας ορεκτικά μεγέθη, το οποίο το τονίζω, δεν υπάρχουν πουθενά στο Υπουργείο Οικονομικών. Ποτέ δεν έχει μιλήσει για σωρευτικά μεγέθη. Ανακάλυψαν αυτό τη μονάδα μέτρηση για να θολώσει το νερό.
0: Κύριε Κουντεδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
13: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη. Την καλημέρα μου στο Μανώλη και τα χρόνια πολλά. Στον ποιντή, αυτό που γίνεται με τα καύσιμα δεν υπάρχει πουθενά. Η αναργησία για διαφορά της κυβέρνησης για τον κόσμο έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Η Όλγα μου λέει, καλά δεν ντρέπεται, που λέει ότι ο μισθός τους είναι καθυλωμένος από το 2009 με 7.000 ευρώ το μήνα, ίσως και παραπάνω. Ντροπή. Ο Αναστάσιος μου λέει, η μπύρα είναι πλέον φθηνή από τη βενζίνη. Πιες, μην οδηγείς. Γεια σου, Αναστάσια. Καλό ήταν αυτό. Πίνεις και δεν οδηγείς. Ωραία. Να δώσουμε επίδομα στο βουλευτή, λέει ο Νικόλαος. Ο άγνωστος μου στέλνει εδώ, ο Νίκος είναι. Αν θέλει ο κύριος Κερίδης, θα κουβαλήσουμε εμείς αυτό το σταυρό του βουλευτή. Και αυτός να κουβαλήσει το σταυρό που κουβαλάμε εμείς οι εργάτες καθημερινά. Ο Γιώργος μου λέει, καλημέρα. Αυτοί δεν πληρώνουν καύσιμα όμως. Ευτυχώς δεν είμαστε βουλευτές. Θα κουβαλάμε σταυρό και να ζούμε το άγχος. Η Ελένη μου λέει, αν μειώσουν τους φόρους, πού θα βρουν χρήματα για να φάνε οι ίδιοι και οι δικοί τους. Τους πολίτες δεν τους σκέφτονται καθόλου. Ο Άγγελος μου λέει, εντωμεταξύ λαμβάνω και διαβάζω πότε-πότε υπέροχα newsletter που αναφέρονται στη μακροβιότητα, όχι τόσο ως δημογραφικό φαινόμενο, αλλά ως απόδειξη κάποιων συνομιλίκων μου, οι οποίες και οι οποίοι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, στο τέλος κάθε μήνα διαθέτουν πλεονάσματα ακόμη και για τα τρισέγγονά τους. Ο Δάκης μου λέει, ούτε για αστείο δεν λες τέτοια, τι λέει ο άνθρωπος, τόση μελέτη, τον καημένο. Μου στέλνει και φωτογραφίες από βενζίνες. Ο Πάνος μου λέει, να μειώνεται η ανεργία ποιοτικά σε παραγωγικούς τομείς και όχι μόνο σε καλλιέργεια τουρισμού και υπηρεσίες. Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου εδώ κοντά μας. Χαμός γίνεται έξω, από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και. Λέει η Ντίνα, μας αφιερώνει το τραγούδι όχι σε εμάς, αλλά σε αυτούς και σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς γίνεται, γιατί πέρα από τα καύσιμα που έχουν πάρει φωτιά, έχει πάρει φωτιά και η κίνηση. Έτσι, οπότε τα καίμε μια χαρά, καταναλώνουμε. Για δύο ώρες κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναίδα Νέγκα. Να είστε πάντα καλά, προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
15: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεως, στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Χριστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Νέο Φάλιρο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρία άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα τα ξημερώματα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκλεπίο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ το τρίτο άτομο που έχασε τη ζωή του δεν έχει ταυτοποιηθεί. Οι δύο τραυματίες που παραμένουν στο νοσοκομείο, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση, είναι 18 ετών. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατ' επίγουσα προκατακτική εξέταση διατάχθηκε χθες από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο. Η Ελλάδα ως κυριαρχοκράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών. Όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Επισήμανε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής τωράκησης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στην Αθήνα προγραμματίζεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από στελέχη του State Department καθώς και από δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας. Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας, αλλά και ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στις 9:40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον διεθνή χώρο, με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γελία. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε να χορηγήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θεώρηση διαβατηρίου στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, προκειμένου να μπορέσει να πάρει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σημειώνει ότι επεκτείνονται οι κυρώσεις βίζας εναντίον αξιωματούχων της Παλαιστίνης, κατηγορώντας τους ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους στην ειρηνευτική διαδικασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΟΦΗ Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το Κυπέλλου Ελλάδος στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αν χθες έτυχε να βγείτε από το σπίτι, θα καταλάβατε ότι ήταν η πρώτη νύχτα με αρκετή ψύχρα. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Πράγμα που σημαίνει ενδεχομένως και πολιτικό φθινόπωρο, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά του. Είναι η φάση που όλοι έχουν πάει στη ΔΕΘ, έχουν συμμαζευτεί, έχουμε ακούσει αυτά που είναι να ακούσουμε. Έχουμε πιστεί, αρχίζουν και γίνονται πραγματικές δημοσκοπήσεις τώρα και ο Τάκης Χατζής είναι στη θέση του.
1: Ναι, καλημέρα και από μένα.
0: Αρχίζουμε και μπαίνουμε στην πραγματική κατάσταση. Και εγώ να δεις.
1: Εν πάση περιπτώσει, βγήκανε και πρώτος, όπως είπες, δημοσκοπήσεις που εν πάση περιπτώσει δείχνουν κάποιο πιο σοβαρές αυτή την περίοδο.
0: Και τι έδειξε και η ΔΕΘ.
1: Ναι, και τι έδειξε και η ΔΕΘ.
0: Εν
1: πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει να ανακάμπτει το ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Mm-hmm. Είναι θετικό και πρέπει να είναι θετικό αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο κόμμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή να είναι στην μπροστά, για να ξέρουμε τι θα μας συμβεί το επόμενο διάστημα. Ήθελα να πω το εξής τώρα, όταν έγινε στους καλεσμένους μου. Ρε παιδιά, λέω, με συγχωρείτε, θέλεις να πέσει ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Θες να πέσει, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ ωραία, το είπα και χθες, θα το παραλάβω και σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, αυτά. Έχουμε τον παλιό δικοματισμό, να ξέρουμε σίγουρα ποιος θα είναι ο δεύτερος.
0: Όχι,
1: για να ανέβει στην εξουσία.
0: Όχι.
1: Και θες να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Άμα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Να φύγει. Ρε, να φύγει, αλλά πώς θα φύγει δηλαδή. Εντάξει. Δεν πρέπει κάπως να υπάρχει μια αλλακτική λύση. Εντάξει. Το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σταυράκη πήρε θετικές κριτικές στη Θεσσαλονίκη. Καλός ήταν, πάρα πολύ καλός. Και νομίζω ότι ξεκαθάρισε το πρόγραμμά του, τα πράγματα κτλ. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, έδειξε ότι το κόμμα του έχει ένα πρόγραμμα.
0: Είναι καλός ο Ανδρουλάκης αυτά.
1: Όχι, έδειξε ότι έχει ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω πώς τον κρίνουν ορισμένοι τώρα, την προφορά του, από τις κινήσεις του.
0: Α, εμένα η προφορά του, όχι, δεν με πειράζει. Το λίγο, ας πούμε, δεν είναι ορισμένα πράγματα, είναι επί της ουσίας. Δεν είναι μόνο βιτρίνα. Το να είσαι δηλαδή τόσο, πώς να το πω, σκυθροπός μερικές φορές, είναι επί της ουσίας, δεν είναι μόνο βιτρίνα, εικόνα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει μια μικρή άνοδο του ΠΑΣΟΚ, την είδαμε λοιπόν και αυτή, και σιγά σιγά αν βγουν και τα μεγάλα στελέχη και σταματήσουν αυτές οι ανοησίες που λένε, του τύπου κολλησιβελώνα και αυτά και όχι και πρέπει να κάνουμε εκείνο, έβγα να μιλήσεις, να πεις το πρόγραμμα και ας το κολλησιβελώνα. Έβγα να πει στον κόσμο τι σκέφτεται το κόμμα σου
0: και,
1: και ποιες είναι οι προτάσεις.
0: Και θα ξεκολλήσει όταν έρθει η ώρα. Δεν ξεκολλάει δηλαδή. Απλώς να το παρατηρήσει, να κάνει τη διαπίστωση.
1: Εντάξει. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια προσπάθεια από όλα τα κόμματα να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό που πρεσβεύει το καθένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή τώρα, προηγουμένως ο κ. Κουτεντάκης, τον Νίκο εδώ. Ενώ είχε πει κάτι άλλο στο Άξιο, τώρα λέει κάτι άλλο εδώ. Αυτός είναι του Τσίπρα. Έτσι. Λοιπόν, 800 εκατομμύρια το χρόνο λέει. Για να δώσει 800 εκατομμύρια το χρόνο, δεν προλαβαίνει να φύγουν τα λεφτά από το ταμείο.
0: Τίποτα, ναι.
1: Είναι μηδέν.
0: Μηδέν, μηδέν, μηδέν.
1: Εδώ ο Μητσοτάκης μίλασε 2,2 δισεκατομμύρια στα Ρωνή και λέει ψίχουλα.
0: Ναι.
1: Και στα 800 εκατομμύρια το χρόνο,
0: 4,832. Καλή χρήση θα κάνω. Δεν είναι μέγες νοικοκυρές και νοικοκύριδες, σου λέγω, κάνω καλή χρήση, εσύ τα ξοδεύεις.
1: Τι μας λέει τώρα, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι. Και εκείνο που είναι εντυπωσιακό στην δημοσκόπηση που είδα, είναι ότι έχει πολύ ψηλό ποσοστό η Νέα Δημοκρατία στην παράσταση νίκης, που είναι μία από τα πιο...
0: από τις πιο ασφαλείς ενδείξεις των δημοσκοπήσεων. Είναι το ποιος πιστεύω ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Αυτό είναι το ερώτημα στην παράσταση νίκης.
1: Ναι.
0: Η Τασούλα Παπα-Νικολά είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα σας. Λοιπόν, υπόθεση Μαζονάκη. Ήδη στον Κορυδαλό βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Η μεταγωγή τους έγινε στις 6:30 το πρωί. Και τώρα πια από το Κολωνάκι βρίσκονται στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
2: Η γυναίκα θα είναι σε ειδική πτέρυγα. Για να καταλάβετε, θα μπει στην πτέρυγα που ήταν, που είχε δημιουργηθεί για τη Ρούλα Πισπυρίκου. Είναι μια πτέρυγα η οποία δεν έχει επαφή με τις άλλες κρατούμενες. Σε αυτό το κελί που θα μπει αυτή τη στιγμή είναι τρία άτομα. Στην αρχή θα μπει μόνη της, αλλά στη συνέχεια θα μπει σε ένα κελί που είναι η Ειρήνη Μουρτζούκου και άλλες δύο γυναίκες.
0: Ναι.
2: Είναι δηλαδή μια πτέρυγα για λόγους ασφαλείας, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή γιατρός είναι και λίγο κόκκινο πανί στις φυλακές, γιατί ο Μαζωνάκης είχε θαυμαστές και κρατούμενος.
0: Ναι, έβλεπα ρεπορτάζ ότι είχε κάνει και συναυλία, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί. Ναι, είχε πάει στις γυναικείες φυλακές για τραγουδήσει. Ναι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ο σύζυγος, ο γιατρός, θα μπει σε ένα συνσύγματα στη Πτέρυγα, όπου είναι, στην αρχή θα είναι και αυτός μόνος του για λόγους ασφαλείας. Στη συνέχεια θα μπει σε ένα κελί, πιθανότατα εκεί που βρίσκεται ήδη ένας Τούρκος κρατούμενος. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα τώρα για αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ισχύει ότι ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας ο γιατρός.
2: Ναι, ναι, ναι. Το έχει πει από την ώρα που είχε από το δικαστήριο, ότι αν με προφυλακίσετε, εγώ θα αρχίσω απεργία πείνας, η θέση στα καθητήρια, το έκανε και πράξη. Δεν είναι δρόστο αυτή των δικαστικών λειτουργών, θέλω να σας πω, διότι τα στοιχεία, αυτοί βλέπουν τα στοιχεία, όχι θα κάνει ο κατηγορούμενος γιατρός. Τα στοιχεία είναι πολύ επιβαρυντικά εναντίον τους. Και μάλιστα αποκαλύφθηκε, εμείς το ξέραμε στα δικαστήρια, ότι προσκόμισαν τα στοιχεία του ανθρώπου που παραδόθηκε αυτή η φωτογραφία που έδειξε τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 3 παρατέταρτο με κλειστά μάτια. Ναι. Παραδόθηκε λοιπόν σε έναν υπνοθεραπευτή. Mm-hmm. Ο οποίος θα καταθέσει στον ανακριτή την Δευτέρα. Είχε ραντεβού μαζί του, όπως αποκαλύφθηκε, η φωτογραφία την έστειλε, ναι, η γιατρός, για να δείξει τον ασθενή στον υπνοθεραπευτή. Mm-hmm. Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίζεται ότι ήταν ζωντανός εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Αυτός ο υπνοθεραπευτής εμφανίστηκε, δεν τον αναζήτησαν οι αρχές, εμφανίστηκε μόνος του, αυτοβούλος είπε
2: ναι,
0: εγώ
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Πήγε στον ανακριτή χθες σε συνεννόηση με τους δικηγόρους του. Mm. Όμως ο ανακριτής, επειδή πέρασε και ο άνθρωπος και 18 ώρες ανάκρισης και είχε και άλλη δουλειά να κάνει, του είπε έλα τη Δευτέρα για να μπορούμε να τα πούμε και να δώσει κατάθεση. Δεν είναι κατηγορούμενος ο άνθρωπος, είναι μάρτυρας.
0: Βέβαια, ναι.
2: Λοιπόν, και θα δώσει κάποια στοιχεία, πότε γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη, πότε ήταν το ραντεβού. Σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί που θα μετέφερε το Γιώργο, που μετέφερε εκείνη τη μέρα το Γιώργο Μαζωνάκη στο Κολωνάκι, περίμενε ο οδηγός ταξί στο ιατρείο από κάτω για να πάει στη συνέχεια, όπως γνώριζε, το Γιώργο Μαζωνάκη στην Κηφισιά. Εκεί είναι το γραφείο του υπνοθεραπευτή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για τώρα βγαίνω σε μια. Ναι, ναι, αυτό που.
1: Τι
0: υπάρχει. Δεν τα ξέραμε αυτά. Τα ανακαλύπτουμε ναι, ναι, τώρα.
2: Και εμείς τα ανακαλύπτουμε. Όλοι τα ανακαλύπτουμε τώρα.
1: Φέρω εδώ, ναι.
0: Δεν ξέρω καν τι κάνει ο υπνοθεραπευτής.
1: Άμα δεν ξέρεις, μην ασχολείσαι με.
0: Ναι, σωστά. Πρέπει. Άσε. Θα σου αγκοιμηθώ. Ναι.
2: Καλύτερα. Λοιπόν, από την άλλη, άνοιξε ο αρχικός του όλου με εντολή της εισαγγελίας πια. Διατάσσεται μια πολύ μεγάλη έρευνα σε δύο επίπεδα. Είναι το ένα επίπεδο αφορά στο ιατρείο και στους ελέγχους που έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αλλά και από άλλο δημόσιο φορέα. Και στο άλλο επίπεδο έχουμε την έρευνα για όλα αυτά τα κέντρα που διαφημίζουν αναγεννητικές θεραπείες, τι μηχανήματα έχουν.
1: Συγγνώμη, καταρχάς είπε χθες, άκουσα, ότι αυτοί ισχυρίστηκαν ότι το είχαν δηλώσει τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Ναι, το είπαμε και το πει χθες.
1: Ναι.
2: Τα είχαν γνωστοποιήσει για την ακρίβεια. Αυτή είναι η ακριβή.
1: Τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος για αυτό, αυτό είναι το δικό μου ερώτημα.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σα δώσω απάντηση στον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό που ξέρω να σου πω είναι ότι αυτοί επιμένουν ότι εμείς το 25 και το 26 γνωστοποιήσαμε τα μηχανήματα με τιμολόγια και φωτογραφίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Άρα αυτό που μας έλεγε ο κύριος, αυτό που μας έλεγε χθες ο κύριος Πατούλης δεν ισχύει.
0: Αυτά λένε αυτοί βέβαια, έτσι.
1: Ναι, και τιμολόγια θα βρεθούν αυτά.
2: Προφανώς θα δώσουν, θα προσκομίσουν, το λένε, θα πρέπει να προσκομίσουν και τα στοιχεία.
1: Ναι.
2: Δεν το λέω, θα πρέπει να προσκομίσουν και αυτά που λένε, να αποδείξουν. Για να το λένε όμως, η εμπειρία μου λέει ότι για να το λένε θα πρέπει λογικά να προσκομίσει και τα αποδεικτικά.
1: Ναι, δεν μπορεί να μην έχουν τώρα. Δεν μπορεί να το πούνε αυτό, μάλιστα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που πάνε και μέσα.
2: Ακριβώς. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή πρέπει να προσκομίσανε και τα στοιχεία. Αλλά προσέξτε, χρησιμοποιούν μια λέξη πολύ συγκεκριμένη. Γνωστοποιήσαμε. Ναι. Δεν λένε ότι είχαν άδεια ή ότι μας έδωσαν έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο. Το γνωστοποιήσαμε.
0: Αυτό ισχύει για πολλά σκευάσματα, τα ακούμε πολλές φορές, που λένε γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Αυτή η γνωστοποίηση όμως έχει νόημα το η κοινή γνώμη να καταλάβει τι είναι. Ότι όταν κάτι είναι γνωστοποιημένο, δεν σημαίνει από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι προκύπτει τώρα ότι απαραίτητος είναι εγκεκριμένο.
2: Ακριβώς.
1: Ρωτάει ένας φίλος Τασούλα, ναι. Υπάρχει κάποιος θεραπευτής για να κόψει, λέει, αυτός τα κοψίδια για το τσίπουρο, υπάρχει...
2: Γιατί να τα κόψει, ωραία είναι αυτό.
1: Όχι, λέει, ο άνθρωπος δεν θα έχει παχύ, ποιος ξέρει. Ναι. Άστο
0: να χάρει. Άστο να χάρει τον άνθρωπο.
1: Ο ίδιο το ρωτάει, ρε παιδιά.
0: Δεν έχουμε
1: να χάρει.
0: Δεν έχουμε να σου δώσουμε.
1: Δεν κάνουμε. Δεν είναι εκπομπή αυτή. Άμα δεν έχει να προτείνει. Εδώ οι εκπομπές έχουν μάθει να δικάζουν, ναι, να αποφαίνονται.
0: Όχι, εμείς με τα κοψίδια είμαστε. Δεν,
1: ναι, και όχι, εντάξει.
2: Και καλό φαγητό.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι, επειδή ρώτησε ο Χριστιανός τώρα, τον κρεμάσουμε γιατί ρώτησε. Ρώτησε.
2: Επειδή λέμε για φαγητό τώρα,
0: ναι.
2: Στο συγκεκριμένο ιατρείο,
0: ναι,
2: πήγε μία γνωστή μου, να το πω έτσι, χθες το έμαθα,
0: ναι,
2: για να χάσει κιλά. Λοιπόν.
1: Εγώ με κορίδο πάω και στο διαιτολόγο και έχω ρέψει. Απ' την πείνα.
2: Να τρως, Τάκη, να τρως.
1: Και ξενύχτησα τύχτα στο μάχη μου.
2: Λοιπόν,
1: κάτι που δεν κάνει. Έχω κοιμηθεί.
2: Πάει λοιπόν, η γυναίκα πηγαίνει λοιπόν στον γιατρό, έχει σημασία. Να πας να υπνοτιστεί.
0: Ας τη γυναίκα να μιλήσει, παιδί μου, είναι όλη μέρα. Ναι, ναι. Σου λέω, ξέρω ότι έχει περάσει δύσκολα εδώ και εμείς σου κάνουμε απλά.
2: Η φωνή ακόμα είναι κλεισμένη.
1: Προχωράω, μιλά συνέχεια, δεν θα έχει σταματήσει να αφαιρώ το.
2: Ναι, πάει, αυτό που ζήσαμε στην ανάγκη του λόγου που
1: το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Ναι. Εσύ και άλλοι είσαστε. Καληνύχτα. Κρατάτε μια δύο εκπομπέ μόνο σα. Ναι, συνέχεια.
2: Λοιπόν, η δύση μαθία. Λοιπόν, πάει να χάσει κιλά στον γιατρό.
1: Ναι.
2: Της κάνει μια, χωρίς να τη κάνει αιμοληψία, τη λέει σε ένα μηχάνημα τη βάζει και λέει τη μέσο είναι στο Θεό. Και τι κάνει, τη δίνει διατροφή με καραβίδε και αστακού.
0: Ενώ έχει χοληστερίνη, φαντάζομαι.
2: Όχι.
0: Και ακριβό, ας πούμε, να φας κάτι το οποίο να είναι...
2: Ναι, και δίνει και κάτι συσκευάσματα 800 ευρώ να πάρει από φαρμακείο στο Κολωνάκι. Από συγκεκριμένο όμως φαρμακείο.
0: Ναι.
2: Και επίσκεψη 250 ευρώ για 40 λεπτά.
1: Εντάξει, εγώ για δεν πάω.
2: Τώρα και θέλεις να πας, δεν μπορείς να τους βρεις.
1: Εγώ θα πληρώνω σε τρεις μήνες ιδιαιτολόγο.
0: Τους έδινε λέει και ποτήρι σαμπάνια όση ώρα περιμέναν.
1: Ορειλή.
0: Βεβαίως και λέγανε οι άλλοι. Πού ήρθαμε. Πού ήρθαμε, καραβίδες αστακή σαμπάνια. Ήταν ευχαριστημένοι. Και εμείς ξέρουμε κάποιες περιπτώσεις με τον Τάκη πολύ εύπορων ανθρώπων, όχι ιδιαίτερα υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Έτσι. Γιατί λένε πηγαίναν πολύ. Δεν ήταν και. Εντάξει, κάτι πρέπει, κάτι λέει και αυτό. Εντάξει, να πας και να μην ξέρεις και να σου πει καραβίδες και να γελάς μετά και να σηκωθείς να φύγεις, το καταλαβαίνω. Αλλά ήταν μερικοί που ήταν φανατικοί και προφανώς δεν καταλαβαίνανε. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν και τα προβλήματά τους, δεν έχουν πάντα το κριτήριο πολύ οξυμένο.
1: Όλος πήγε να βγάλει μαλλιά και είναι
0: καράφλας, ναι.
1: Πέντε τρίχες.
0: Έχει λεφτά όμως, καταλαβαίνεις. Τα ξοδεύει εκεί, δεν τα ξοδεύει εκεί που πρέπει. Τέλος πάντων, άστο αυτό το.
1: Ναι, ας μην τα ανοίξουμε. Λοιπόν.
2: Πάντως να ξέρετε ότι οι δικηγόροι του ΣΥΡΙΖΑ προσφύγουν κατά το αντάλμα της προσωρινής κράτησης και κάνουν λόγο για ένα ανετιολόγητο κατηγορητήριο, ειδικά για την αναβάθμιση. Αυτοί πιστεύανε ότι με τη θανατηφόρο έκθεση θα γλιτώσουν. Όταν ακούσανε πια το ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και τελικά κατέληξε διαπαραλήψεως, που ακόμη πιο βαρύ δηλαδή, εκεί χάσανε τη γη κάτω από τα πόδια τους, γιατί κατάλαβαν και ενημερώθηκαν τους δικηγόρους τους ότι πια ο δρόμος είναι προς τον Κορυδαλό.
1: Οπότε
2: ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένοι δηλαδή τι θα συμβεί σε όλη τη διάρκεια.
0: Να ρωτήσω κάτι για το σκεπτικό, γιατί πολλές φορές το λέμε και δεν είναι και πάρα πολύ σαφές. Το σκεπτικό ποιο είναι, όταν κάποιος προφυλακίζεται, ότι θα το ξανακάνει, ότι συμπεριφέρθηκε πολύ επικίνδυνα και ότι αυτό είναι πολύ, υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις γι' αυτό, πόσο ακριβώς κρίνεται.
2: Λοιπόν, με πράξη και παραλήψη αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, παρεμποδίζοντας κάθε είδους έρευνας που θα ακολουθούσε.
0: Μάλιστα.
2: Στον ένα κομμάτι.
1: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά τώρα στην πορεία. Ας μην το δικάσουμε εμείς, θα
0: καλά,
1: το δούμε στην πορεία.
2: Όχι, αυτό είναι το σκεπτικό της προφυλάκησης.
0: Δεν ξέρω.
2: Παρέλειψαν να ενημερώσουν το ΕΚΑΒ, λειτουργούσαν ιατρικές πράξεις χωρίς άδεια.
1: Σε
2: εγκαταλείς συνθήκες σε ασθενείς.
0: Θα πάρει χρόνια μέχρι να γίνει.
1: Ναι, πάω σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε τόσο
0: πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια.
2: Αλφα 94,7.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 2467 085518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 2467 029485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-044-104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
9: Η Ευρωπή από την ασφάλεια της Κυψέλης είχε πάνω της μια μπλε σακούλα και μια χάρτινη σακούλα. Τη ρώτησαν μάλιστα οι συνάδελφοι αν θέλει να πει κάτι. Κατέβασε το κεφάλι, μπήκε στο όχημα της αστυνομίας και έφτασε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Εδώ θέλω να σας πω ότι στις 7.30 μπήκε στις φυλακές Κορυδαλλού ο γιατρός, ο οποίος έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούνταν εκεί ο συγκεκριμένος γιατρός για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Και εδώ, όταν έφτασε στη Γαδά χθες μετά τα δικαστήρια, το πρώτο πράγμα που είπε, παιδιά, ήταν «Δεν θέλω να μου φέρετε φαγητό». Ξεκίνησε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής την απεργία πείνας. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα την ολοκληρώσει στον Κορυδαλλό και τι στάση θα κρατήσει εκεί.
10: Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλημέρα.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Έφη Μπαρμπάτση, ενώ εσείς ακούτε πάντα Α989, για να δούμε τι γίνεται σε ένα χώρο που το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα αν θα μπορέσει να μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Κατατάσσουμε και στον χώρο της αριστεράς 3-1, όπως είναι το πολυπαντικό και το κόμμα του Τσίπρα. Ναι, είναι τρία ιδεολογικά ρεύματα.
1: Εσύ το λες επειδή πάντως συνδυάσουν.
0: Δεν γίνεται.
1: Με μπλε και πράσινους κόκκους.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται γενικά σε αυτό το χώρο. Η Έφη Μπαρμπάτση στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Έφη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Όπως τα είχες πει, είναι ότι με την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το ρεπορτάζ είναι, θα έλεγα, όχι τόσο έντονο, αλλά και πάλι ο Παύλος Πολάκης, το γεγονός ότι έχει αποσυρθεί από τις κινήσεις της συλλογικής ηγεσίας, είναι κάτι που ναι μεν θέτει σε συναγερμό το κόμμα για το πώς θα είναι η κινήση το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται ότι αρκετά στελέχη πιστεύουν ότι ο Παύλος Πολάκης δεν θα δημιουργήσει κάποιο ζήτημα. Αυτό μένει βέβαια να το δούμε, διότι όπως έχουμε δει αυτή τη στιγμή είναι η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς, δηλαδή η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και ο γραμματέας, οι οποίοι έχουν έτσι τους πρώτους ρόλους. Ο Παύλος Πολάκης έχει αποστασιοποιηθεί πέρα από το πρώτο σποτ που είχαν βγάλει που ήταν όλοι μαζί, μετά από το δεύτερο και μετά και ειδικά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδαμε ότι ο βουλευτής Χανίων θέλησε να πάρει αποστάσεις, διότι οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί ακριβώς με την πολιτική η οποία ασκείται από την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά. Θα ήθελε, θα λέγαμε, έτσι λίγο πιο σκληρά να τοποθετείται και απέναντι την Ελλάδα, που βεβαίως έχουμε δει να υπάρχουν τοποθετήσεις οι οποίες αναδεικνύουν τις διαφορές που έχουν με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελε να είναι λίγο πιο σκληρά τα πράγματα. Οπότε εκεί θα λέγαμε ότι είναι μια στάση αναμονής, αλλά λίγο έτσι ήρεμα τα νερά. Βέβαια δεν ξέρουμε αν είναι πριν από την Τρικυμία και την Φουρτούνα. Τώρα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επειδή ακριβώς όλο το προηγούμενο διάστημα είδαμε βουλευτές να ανεξαρτητοποιούνται ή και να παρετούνται, λιγότεροι να παρετούνται και περισσότεροι να ανεξαρτητοποιούνται, όλοι αυτοί οι βουλευτές περιμέναν ένα σήμα από τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει έρθει. Τι θέλω να πω, και στην συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε ότι ένα είναι ο δρόμος, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις. Πρέπει να παραιτηθούν και πρέπει επί της ουσίας να πάνε ως απλά μέλη. Χθες η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία προφανώς δεν είναι απλώς μια ανεξάρτητη βουλευτής, είναι ένα πρόσωπο το οποίο και ήταν υπουργός των κυβερνήσεων Τσίπρα και βεβαίως θεωρείται ότι είναι η βουλευτής η οποία κρατά ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στην Αμαλίας και σε όσους περιμένουν έτσι στον προθάλαμο. Η Όλγα Γεροβασίλη, λοιπόν, χθες μιλώντας στην εκπομπή της κυρίας Τρέμη, αυτό που είπε είναι ότι βλέπει τον εαυτό της μέσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και στο να στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Ωστόσο, εκκρεμεί η συζήτηση με τον ίδιο τον πρόεδρο της Ελλάς για το με το ποιο τρόπο θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο μέσα στο κόμμα και τι θα γίνει και με την έδρα της, διότι η κυρία Γεροβασίλη παραμένει ανεξάρτητη. Βεβαίως μαζί της είναι και άλλα πρόσωπα. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα ανοίξει μια άλλη συζήτηση και μια άλλη πόρτα με την έννοια ότι περιμένει και ο κύριος Ζαμπάς, ο κύριος Βαϊκόπουλος και ο κύριος Μαμουλάκης, πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ότι από την Αμαλίας τα βλέπουν έτσι με πολύ καλό μάτι, διότι έχουν και τη δυναμική τους στις περιφέρειές τους και εκεί που εκλέχθηκαν βουλευτές, και είναι και πρόσωπα τα οποία δεν ανήκουν έτσι. Δεν είναι φθαρμένα, είναι και νέα πρόσωπα τα οποία βγήκανε. Βεβαίως όλοι οι βουλευτές είναι επί Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι εάν ο πρώην Πρωθυπουργός παραμείνει σε αυτό που λέει στη θέση του, επιμείνει στη θέση του ότι θα πρέπει να παραιτηθείτε και ως απλά μέλη, ή για κάποιους βουλευτές θα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ποιο είναι αυτό διαφορετικό? Ότι θα γνωρίζουν ότι θα μπουν στα ψηφοδέλτια, ότι θα είναι στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία είχαν εκλεγεί και. Φυσικά η Όλγα Γεροβασίλη είναι εκείνη η οποία θα ανοίξει και όλη αυτή τη συζήτηση και αναλόγως θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί εκείνη από την Ελλάς, ώστε να δούμε τι περιμένουμε και μετά και για τους υπόλοιπους βουλευτές. Διότι μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές το καλοκαίρι που βρέθηκαν στα χωριά, στις περιφέρειες, διότι ήταν ένας προεκλογικός Αύγουστος ξεκάθαρα. Αυτό που καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε ότι εισέπραταν από τους πολίτες είναι ότι οι πολίτες θα θέλαν να ξέρουν, δηλαδή αν θα στηρίξω τον Κώστα, την Έφη, τον Γιώργο, τι θα είναι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, θα είναι όντως ο βουλευτής της περιφέρειας. Ο κόσμος λοιπόν ήθελε να γνωρίζει, και αυτό έτσι προκάλεσε και μια δυσαρέσκεια των βουλευτών για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ακόμη κινήσεις ενώ είχαν εξαρτητοποιηθεί. Μένει λοιπόν να δούμε οι αποφάσεις, βεβαίως είναι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλά, εννοείται, εντάξει, θα πάρει τις θα δούμε αυτό στην πορεία. Πάντως μέχρι τώρα, Εφία, αυτό που βλέπω, παρατηρώ δηλαδή, είναι ότι εμφανίζονται στα τηλεοπτικά παράθυρα, συνεντεύξεις, διάφοροι καθηγητές.
1: Αυτά τα πρόσωπα που έχει επιλέξει.
0: Κυρίως καθηγητές, ναι. Έχει ένα θέμα, Αλέξη, με αυτό.
1: Έχει, μια...
0: έχει πάει και ένας άλλος στο παρελθόν, το κεπάδι αυτό και την πάτησε, αλλά... ναι. Τον πατάς με αυτό με τον καθηγητή και την πάτησε, αλλά... ναι. Τον πατάς με αυτό με τον καθηγητή λίγο.

0: Πάντως εμένα με ενόχλησε στη Βουλή όλη αυτή η φασαρία που γίνεται. Σήμερα το βράδυ, Πέμπτη είναι σήμερα, σήμερα το βράδυ έχω στη, εκτός από το πρώτο μέρος που έχω καλεσμένους από όλα τα κόμματα, στο δεύτερο μέρος μετά τις 9 και 20, 9, 25 έχω την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία... Με συγχωρείς?
1: Πολύ ενδιαφέρον, λέω, γιατί είδαμε και τις δημοσκοπήσεις, είναι και πάρα πολλά αυτά που θα τη ρωτήσεις και ειδικά εσύ.
0: Όχι, εγώ δεν κάνω εύκολες ερωτήσεις συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Οι εύκολες είναι οι δύσκολες.
0: Όχι, με τους...
1: Οι απλές είναι πιο δύσκολες.
0: Ναι, μα εντάξει τώρα, κοίταξε, ένα μεγάλο ερώτημα για την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένα. Εάν αισθάνεται πολιτική ακτιβίστρια. Εγώ αυτό θέλω να μάθω.
2: Ναι. Καλά, θα σου πει ότι είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, δεν ξέρω. Εγώ. Θα μου πει δικό του θέμα. Τι θα ρωτήσω εγώ? Διότι η Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής.
2: Βεβαίως.
0: Και ξέρει τον κανονισμό απ' έξω και ανακατώτα. Γιατί είναι και άτομο που διαβάζει και μελετάει πολύ. Εντάξει, γάτα είναι, δεν το συζητάω. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι αφού ξέρεις τον κανονισμό, γιατί τους διακόπτεις όταν μιλάνε? Άρα αυτό είναι ένας πολιτικός ακτιβισμός, είναι μία, ένα ζήτημα το οποίο το, για το οποίο το κάνεις προκειμένου να αντιταχθείς στο σύστημα, δεν ξέρω, κάπως πρέπει
2: εγώ
0: να...
2: Εγώ έχω και μια άλλη απορία, δεν ξέρω αν θες να τις κάνεις. Τώρα καλά, θες, ξέρεις τι ερωτήσεις θες να τις κάνεις.
0: Όχι, δεν ξέρω ακόμα.
2: Εντάξει, σε πάει και κάπου η συζήτηση, αλλά πιστεύει ότι αυτό όλο που είχε γίνει, εκείνη την εποχή που είχε γίνει viral, και την βλέπαν σε όλα τα σπίτια και τα παιδιά και αυτή την εποχή της εξεταστικής, πιστεύει ότι την ευνόησε? Γιατί νομίζω άρχισαν να πέφτουν τα ποσοστά της μετά από αυτή την περίοδο που από τη μία είχε γίνει πάρα πολύ γνωστή, καλά έχει δημοτικότητα, είχε γίνει γνωστή ακόμη και σε κοινά που δεν ψηφίζουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι και στη Βουλή θα μπει και καλό ποσοστό θα έχει.
2: Ωραία,
0: αυτό
2: εντάξει,
0: πιστεύω. Για την Κωνσταντοπούλου τώρα δεν ξέρω, για την Καριστιανό και τους υπόλοιπους.
2: Ναι.
0: Αλλά...
1: Τότε ήταν αυτό όμως που λέει και ο Τάκης. Δηλαδή ήταν μια περίοδος η οποία όντως, συμφωνώ με την Αθηναίδα, γιατί και εγώ ακόμη και τα παιδιά μου, ενώ μέσα από τα social και αυτά έρχονται και μου λέγανε κοίτα τι είπε η Κωνσταντοπούλου, κοίτα τι έκανε η Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή ήταν.
2: Αν τη βγήκε είναι πραγματικά πολλοί κόσμοι.
1: Εγώ θεωρώ ότι τη βγήκε. Απλώς υπήρξαν και άλλα πράγματα μετά. Δηλαδή υπήρξε και το κόμμα Καριστιανού, υπήρξαν πάρα πολλά που βγήκαν.
0: Καλά, θα αλλάξουν αυτά μέχρι τις εκλογές.
1: Αυτό
0: πολύ
1: ναι, καλά εννοείται. Πολύ χρόνο έχουμε. Και θα δούμε και αν θα καταλήξουμε να είναι όλα αυτά τα κόμματα. Γιατί υπάρχει και αυτό το ερώτημα. Μέχρι και τις εκλογές.
0: Θα δει και Καριστιανού, άμα πάει στο 2-3, δεν κατέβει, εντάξει.
1: Αυτό θέλουμε να δούμε πώς θα είναι, και ειδικά όταν, όταν τελικά διαμορφωθεί όλος ο πολιτικός χάρτης και όλα τα κόμματα, θα δούμε σε τέλος μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, γιατί έχουμε πολλούς μήνες ακόμα, και ποια κόμματα θα βρίσκονται και πώς θα είναι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα επίσης. Λέει εδώ ένας φίλος, καλά ο Δουδονής έκανε το Φλωρίδι με τα κρεμμυδάκια. Όχι.
2: Αυτό έχει πολλές αναγνώσεις.
0: Όχι, η δικιά μου ανάγνωση είναι ότι αυτό ήταν απαράδεκτο. Ο τρόπος που του μίλησε ήταν απαράδεκτο.
2: Δεν αξίζει να είσαι εδώ.
0: Συγγνώμη.
2: Αυτό είπε. Δεν αξίζει να είσαι εδώ.
0: Δεν του πέφτει λόγος. Δεύτερον, θα πω το εξής. Ο Φλωρίδης ήταν Πασόκ.
2: Ναι.
0: Έχουμε παίξει και το ηχητικό. Ο Δουδουνής ήταν και με τη δεξιά. Δηλαδή, ο ένας έγινε γεννήτσαρα στο Πασόκ και ο άλλος στην Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που λέω, η Βεδουίνη στο πολιτικό σύστημα. Και παραξηγούμε από μερικούς φίλους και μη. Λοιπόν, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Όχι τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα. Λέω η περίπτωση αυτή. Εγώ το Φλωρίδη δεν τον εκτιμώ.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Το έχει καταλάβει.
2: Κάτι
0: αυτό,
2: έχουμε,
0: είναι,
2: έχουμε κάτι πάρει χαμπάρι.
0: Δεν τον εκτιμώ. Δεν το δέχομαι ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μιλάει για την Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Όπως και άλλοι σε άλλα κόμματα δεν δέχομαι να μιλάνε. Δηλαδή, κάποιοι σαν το Κουκουέ, αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και τα λοιπά. Και εντάξει, ήταν στο Κουκουέ, ας το Κουκουέ ήσυχο.
2: Ναι.
0: Ας το προηγούμενο κόμμα σου, όποιο και αν είναι. Δεν έχει σημασία, είναι το Κουκουέ.
2: Εκεί ναι, μπορεί να κρατήσει μια στάση διαφορετική, γιατί προέρχεσαι από εκεί.
0: Βλέπω και μερικούς τώρα που είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου που είναι με το Πασόκ, ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή βάλανε έναν

0: μάλλον εκεί για να βγει βουλευτής. Δεν ήξερανε αυτό, είναι και τώρα είναι με το Πασό και βρίζει την Δημοκρατία από τα γελοφάσια της. Αφού υπηρέτησε αυτόν τον πολιτικό χώρο.
1: Ακυρώνει τον εαυτό σου.
0: Ναι, ακυρώνει τον εαυτό σου. Ναι.
1: Μάλιστα. Η Ελένη Λαζάρου είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τάκη, Αθηναίδα, κυρίες και κύριοι.
0: Mm-hmm. Κάτι με την Κυψέλη, ναι, με τα σπίτια.
2: Με την Κυψέλη. Εκεί στην Κυψέλη έχουν περάσει 6 μήνες από τότε που το είχαμε πρωτοκάνει το ρεπορτάζ, που είχαμε πάει στα σπίτια, είχαμε δει τις εικόνες με τις ρογμές παντού, και σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους, σε τείχους, ακόμη και σε πολυκατοικίες που είχαν χωριστεί η μία από την άλλη, και δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να ξυπνούν και να ζουν με την αγωνία αν είναι ασφαλείς μέσα στα σπίτια τους, και κάθε πρωί, όπως μας λένε, το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις ξυπνάνε είναι να δουν αν έχει εμφανιστεί κάποια νέα ρογμή. Υπάρχει σε αυτή την υπόθεση, λοιπόν, υπάρχουν δύο σκέλη. Απ' τη μία είναι η αγωνία των κατοίκων αν είναι ασφαλή τα σπίτια, και απ' την άλλη είναι η έρευνα της δικαιοσύνης για το τι έχει συμβεί με τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Η τελευταία σημαντική εξέλιξη, η χθεσινή, είναι ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, πήγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και παρέδωσε προσωπικά ο ίδιος στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, τον κύριο Αριστίδη Κορέα, την έκθεση των τεχνικών συμβούλων των κατοίκων. Η Εισαγγελία ήδη διενεργεί προκαταρκτική έρευνα, και επομένως η έκθεση αυτή εντάσσεται πλέον στο υλικό που θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί και αν υπάρχουν ευθύνες. Και γιατί έχει σημασία αυτή η έκθεση? Γιατί τα ευρήματα που περιγράφει είναι πιο σοβαρά από την αρχική εικόνα που είχαμε, μια απλή ρογμή σε έναν τοίχο. Οι τεχνικοί σύμβουλοι έχουν στα χέρια τους τα στοιχεία για 14 πολυκατοικίες, ενώ τα κτίρια για τα οποία υπάρχουν προβλήματα υπολογίζονται από τον Δήμο σε τουλάχιστον 24. Και σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, για 2 από τις 14 πολυκατοικίες δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Στην προσωρινή τεχνική έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις που σε μία τουλάχιστον περίπτωση φτάνουν τα 55 χιλιοστά, όταν το όριο ασφαλείας αναφέρεται στα 15 χιλιοστά. Δηλαδή μιλάμε για 4 φορές πάνω από το όριο. Καταγράφονται επίσης ρογμές σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού, όπως είναι υποστηλώματα, δοκούς, και γι' αυτό πλέον το ερώτημα δεν είναι αν και πώς θα κλείσουν οι ρογμές, αλλά αν έχει επηρεαστεί και σε ποιο βαθμό η στατική επάρκεια κάθε κτηρίου. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν κτίρια που στις τεχνικές αξιολογήσεις έχουν χαρακτηριστεί υψηλής διακινδύνευσης, δηλαδή το λεγόμενο, όπως λέμε, στα κτίρια κόκκινο. Όμως να διευκρινίσουμε ότι το έχει πει και η πλευρά του Υπουργείου, ότι αυτή η χρωματική κατηγοριοποίηση στις συγκεκριμένες τεχνικές μελέτες δεν πρέπει να συνδέεται με το κόκκινο που λέμε, που υπάρχει και χρησιμοποιούμε στους σεισμούς, δηλαδή δεν είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο. Ναι. Τι ζητά ο Χάρης Δούκας? Έθεσε τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, να δοθούν όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα στοιχεία του Μετροπόντικα, για να απαντηθεί το βασικό ερώτημα: τι πήγε λάθος, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Δεύτερον, να γίνει πλήρης στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια που έχουν επηρεαστεί, και όπου διαπιστωθούν βλάβες, να υπάρξει πλήρης και δίκαιη αποκατάσταση, με ευθύνη φυσικά και την κάλυψη όλων των οικονομικών εξόδων του αναδόχου. Και τρίτον, ο Μετροπόντικας να επανεκκινήσει. Είναι κάτι που το θέλουν οι κάτοικοι. Ξέρουν ότι θα αναβαθμίσει την περιοχή τους, αλλά φυσικά βάζοντας την προϋπόθεση ότι οι ειδικοί θα διαβεβαιώσουν ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια, και αφού ο Δήμος και οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί το έργο. Να πούμε ότι ο Χάρης Δούκας ανέβασε και τους τόνους απέναντι στον Υφυπουργό Υποδομών, στον κύριο Ταχιάου, ζητώντας να εγγυηθεί άμεσα με πράξεις την ασφάλεια των κατοίκων. Γιατί αν δεν το κάνει, θα πρέπει να παραιτηθεί. Πρόκειται για μια σαφώς πολιτική τοποθέτηση του Δημάρχου. Ενώ από την πλευρά του, ο κύριος Ταχιάς έχει δηλώσει ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από τους μηχανικούς, από τις αυτοψίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δεν προκύπτει λόγος εκένωσης κάποιου κτηρίου. Και επίσης υποστηρίζει ότι οι καθημερινές μετρήσεις στους ειδικούς δείκτες που έχουν τοποθετηθεί στις ρογμές δεν δείχνουν συνέχιση της καθίζησης στα κτίρια κάτω από τα οποία έχει ήδη κατασκευαστεί η σύραγγα. Επίσης αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κτίρια υπάρχουν βλάβες που ενδέχεται να αφορούν το φέροντα οργανισμό, γι' αυτό γίνονται και οι σχετικές μελέτες. Πάντως καταλαβαίνουμε και τους κατοίκους, έτσι, 6 μήνες να μην έχουν οριστικές απαντήσεις. Είναι... Το καταλαβαίνουμε. Όλοι δεν θα θέλαμε να είμαστε στη θέση.
0: Όχι, φυσικά κανένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένη, γιατί μας ενημέρωσε Σπύρος για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίσεις.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
8: Εξοικονομήστε χρήματα, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
12: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
14: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
15: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
16: Για εντελώς διαφορετικούς λόγους.
0: Όχι, ναι, θα λέω επειδή είπε σημαντικά, το θυμήθηκα τώρα, ναι.
16: Ναι.
0: Για συνέχεια.
16: Θα το γυρίσω λιγάκι στο θέμα τώρα με τα κάψιμα. Μπροστά λοιπόν σε όλη αυτή την, σε αυτή την επίθεση που δέχεται η τσέπη του νοικοκυριού, ξεκίνησαν από χθες μια σειρά συσκέψεων κυβερνητικών με στόχο μέτρα για τα καύσιμα. Και θα μου πεις τι πληροφορίες υπάρχουν, Σταύρο. Υπάρχουν οι εξής πληροφορίες. Πρώτον, στο ντίζελ κίνησης εξετάζεται η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών το λίτρο και τον Οκτώβριο. Αυτή είναι, προσέξτε, μια επιδότηση που δίνεται από την πλευρά του κράτους, γιατί στο πετρέλαιο κίνηση, στο ντίζελ κίνηση, δίνουν επιδότηση 5 λεπτά και τα διελιστήρια. Δηλαδή, η υψηλή τιμή που βλέπουμε τώρα ως καταναλωτές θα ήταν ακόμη πιο ακριβή κατά 15 λεπτά αν δεν υπήρχε αυτή η διπλή ενίσχυση. Στη βενζίνη τώρα εξετάζεται να δοθεί μία βοήθεια στην αντλία εφόσον παραμείνουν υψηλά οι διεθνείς τιμές από το κράτος. Αυτή τη στιγμή δίνουν μόνο 5 λεπτά στην αντλία τα διελιστήρια. Ενώ η μεγάλη κουβέντα έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και τι λέω μεγάλη κουβέντα? Γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται στις 15 Οκτωβρίου. Οι σημερινές εκτιμήσεις των ανθρώπων της αγοράς το τοποθετούν στο 1,80-1,90. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για πολύ ακριβή θέρμανση. Και εδώ η συζήτηση που γίνεται είναι αν θα έρθει μια καινούργια επιδότηση στην αντλία για όλους, για το πετρέλαιο θέρμανσης, για όλους όσοι το χρησιμοποιούν εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν και αυτοί που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο, που τα έχουν καταργήσει και τα δύο και χρησιμοποιούν το ρεύμα και πάει λέγοντας. Ενώ η άλλη πρόταση που εξετάζεται είναι να υπάρξει μια παρέμβαση στο επίδομα θέρμανσης για όλους όμως όσοι το δικαιούνται. Εδώ η κουβέντα είναι αν θα γίνει διεύρυνση των δικαιούχων. Τι σημαίνει, Σταύρο, διεύρυνση? Σημαίνει αύξηση των εισοδηματικών ορίων για να χωρέσουν κάτω από την ομπρέλα του επιδόματος περισσότεροι, ή αν θα αυξηθεί το ποσό με τους ίδιους δικαιούχους. Που εδώ θα μου πεις, γιατί να μπει εγώ απ' έξω και εσύ που είσαι μέσα να πάρεις παραπάνω λεφτά και να μην τα μοιραστούν με κάποιον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται τέλος του μήνα, αρχές Οκτωβρίου, ανάλογα με τις τιμές πετρελαίου και τον δημοσιονομικό χώρο. Γιατί είναι και σημαντικό τι λεφτά έχουμε να δώσουμε. Εγώ μαθαίνω ότι ο κουμπαράς που είναι διαθέσιμος ακόμα για τέτοιου είδους παροχές μέχρι το τέλος του 26, βία να ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια. Άρα και το πόσα θα δώσεις και πότε θα τα δώσεις παίζει ένα ρόλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο μου, για την καλοσύνη που είχες να τα πούμε αυτά. Να πούμε ότι στη Σουηδία κέρδισαν οι σοσιαλδημοκράτες τους συντηρητικούς. Πόσο όμως, με 3 έδρες διαφορά. 176 με 173 έδρες. Καλά, θα τη βρουν την άκρη τώρα.
1: Συνεννοούνται αυτοί, αλλά έχουν σοβαρά προβλήματα όμως πλέον. Ειδικά με τη μετανάστευση.
0: Έχουν, ναι, και
17: εντάξει.
1: Καλό είναι.
0: Είναι άλλη χώρα.
1: Είναι άλλη, άλλη. Εντάξει, το παρατηρούμε.
0: Οι Vikings πάντα ήταν διαφορετικός λαός. Και Vikings είναι.
1: Ναι, απέχουν όμως από εκεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουν κάποιους γενικούς δείκτες πολύ.
0: Ακόμα στα κρανία των ανθρώπων τους πίνουν το κρασί. Τι απέχουν.
1: Έχουν δείκτες ευημερίας για τους πολίτες.
0: Γι' αυτό. Επειδή πίνουν τους ανθρώπους τους άλλους και πρέπει να έρθει καλύτερα. Αυτό κάνουν οι Vikings. Δεν ξέρω αν τι είναι φόβος αυτή. Άφοβα μάτια. Πέρασε σε κάτι σκάφτη πλάκα. Και ταξιδεύανε κάθε μέρα.
1: Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες τι κάνανε.
0: Οι αρχαίοι είχαμε καραβάρες εμείς. Είχαμε σκαφάρες εμείς.
1: Με το σανδάλι μέχρι τις Ινδίες.
0: Άστα, είχαμε σκάφη δυνατά.
1: Εντάξει, ήταν άλλος ο πολιτισμός, δεν συγκρίνεται σε καμία
0: περίπτωση. Και η Ελλάδα, τώρα που συγκρίνεται η Ελλάδα.

0: Και μετά μου λένε ότι δεν είναι θεϊκή φωνή αυτή. Κύριο Τάσο, θα τη κυρία Νέγκα.
1: Εμείς έχουμε πει δεν έχει καλή φωνή.
0: Είναι μια θεά η κοπέλα τώρα. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Εμφανισιακά η φωνή της, το μπρίο της, ο τρόπος που ερμηνεύει, δεν τραγουδάει απλώς, ερμηνεύει τα τραγούδια, ερμηνεύει.
1: Πρόεδρος του Fan Club, όπως καταλαβαίνετε, της Πρωτοψάκτη.
0: Όχι ο πρόεδρος, είμαι ιδρυτής.
1: Ιδρυτής. Να πάμε όμως τώρα στην Άννα.
0: Είμαστε και όμοια για
1: Μαρία Παπα-Κωνσταντίνου, να πει η γυναίκα το δελτίο ειδήσεων, γιατί εμείς λέμε εδώ πέρα.
0: Αυτά δημιουργήσει.
1: Πρέπει να έχουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προσβούλα από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στη λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κύμη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντία έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρία άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα τα ξημερώματα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ το τρίτο άτομο που έχασε τη ζωή του δεν έχει ταυτοποιηθεί. Οι δύο τραυματίες που παραμένουν στο νοσοκομείο, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση, είναι 18 ετών. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος και αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο ιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών. Όπως υπογράμισε, οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στην Αθήνα προγραμματίζεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από στελέχη του State Department καθώς και από δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας. Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας αλλά και ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων θα οδηγηθεί σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Κατά την απολογία της, η νεαρή μητέρα φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι το μωρό έπεσε από τα χέρια της, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για τραυματισμό μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε λάβει αναφορά πως η 18χρονη μητέρα υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον διεθνή χώρο, με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γελία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Για το Κύπελλο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα γίνει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε στο Viber, με SMS στο 6947-989-989. Όσο ακούω το σήμα, μου θυμίζει, είδα χθες του Καραθάνου την παράσταση Ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία και έξυπνη παράσταση, αν θέλετε να πάτε να τη δείτε. Έχει ενδιαφέρον και τελικά δεν έχει αλλάξει τίποτα στους Έλληνες από τότε, από αυτά που διηγείται ο αρχαίος, οι αρχαίοι ποιητές, οι αρχαίοι συγγραφείς, δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, μας ρωτάει ένας φίλος τι έγινε στη Σουηδία, τα είπαμε. Ευτυχώς δεν ανεβαίνει η ακροδεξιά, αυτό είναι κάτι. Τα ελάχιστα ποσά μας έχει στείλει ένας φίλος που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο φόρο εννοείς. Αγαπητέ φίλε, καλημέρα μας, λέει ο Νίκος με το ταξί του, εγάλεο, καταπληκτική κυρία Πρωτοψάλτη, είναι η αγαπημένη εδώ του Τάκη. Καλημέρα σας, ένας λόγος ακόμη να ακούω Χατζή, Νέγκα Πρωτοψάλτη θεά μας, βάζει στην ίδια κατηγορία, εντάξει, τουλάχιστον η εκείνη έχει θεϊκή φωνή, εγώ τι να πω τώρα, δεν προσπαθώ, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε και για την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που λέει το δελτίο ειδήσεων. Ότι έχει καταπληκτική άρθρωση, μας γράφει. Η Όλγα Ιβλάχου μας έχει στείλει την καλημέρα μας. Ο Άγγελος έστειλε ότι
5: παλιά,
4: πολύ ωραία
5: στα άρθρωση. Σχολεία,
4: ναι.
5: Πήγαιναν και συνηθιζόταν και μέχρι το πρόσφατα και οι ιερείς και κάνανε μαθήματα στα παιδιά. Οι οποίοι ιερείς, εντάξει, στο σαν χωριό, ναι, έκανε και ο παπάς μάθημα, ήταν και δάσκαλος.
4: Ναι, ακόμα υπάρχει.
5: Παπάς δάσκαλος σε ένα πρόσωπο. Γιατί εκεί ήταν.
4: Α, ναι, ναι, εννοείς τότε που δεν ήταν ότι κάποιος είχε διπλή ιδιότητα. Κάποιος ήταν ο παπάς, δεν υπήρχε άλλος που να ξέρει και γράμματα.
5: Παπάς, δάσκαλος, χωροφύλακας και πρόεδρος του χωριού. Ναι. Ήταν η τετράς.
4: Οι αρχές
5: ήταν οι αρχές των χωριών, ναι, αυτές. Έτσι ήταν η επαρχία που έχει ρημποθεί τώρα, βέβαια. Δεν έχει μείνει τίποτα. Κλείσανε τα αστυνομικά τμήματα. Ήταν η βασιλική χωροφυλακή τότε. Βασιλική χωροφυλακή.
4: Ναι, ναι.
5: Και ήταν και τα αντάρτικα. Ήταν πολλά. Ήταν αλλιώς η χώρα. Μετά είχαν παιδιά τα σχολεία. Είχαν παιδιά. Δεν φεύγανε για την Αθήνα εύκολα.
4: Πού να πάνε.
5: Μεγαλώνανε εκεί. Όξω ένα χωριό, όξω ένα καλάβρι. Τα που είχε ειρήνο, δικείο, ταχυδρομείο, τράπεζα, συμβολογράφο, δάσκαλο, τρία σχολεία, δύο σχολεία, συγγνώμη, χωροφύλακα στη φύλακα. Ναι, ήταν πρόεδρο. Οργανωμένο κατάστημα το χωριό. Δηλαδή, σαν να μπαίνει σε ένα μαγαζί πολυτελείας. Μετά άρχισαν εκεί ένας πολύ πλούσιος εκεί φτιάξει ένα εργοστάσιο στην Αθήνα και τους μάζεψε στην Αθήνα, διερμόθηκε το χωριό αυτό,
4: ναι,
5: και τώρα δεν έχει. Θέλω να απολαύσουμε τη διδασκαλία ενός ιερέα σε ένα χωριό.
6: Ποιος έχει σειρά να σπουδεί? Παραδιαβασμένα και σήμερα. Για να έρθουν τα μου κατσουλές.
7: Μάλιστα, κύριε.
6: Κύριε Κιλιβάνη, σας το έχω πούμε 1000 φορές. Όταν με βλέπετε με ταράσα, είμαι παπάς. Και αφού είμαι παπάς, θα με λέτε πάτερ.
7: Μάλιστα, κύριε πάτερ.
6: Τραχανά τα έκανες. Άντε να πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το μάθημα του σημερινού?
7: Αριθμητική.
6: Πώς το πες?
8: Αριθμητική.
6: Αν δεν της κουλάς μια σύλλαβη ακόμα να τη βγάζεις τρένου. Σκασμός ζωντόβουλα. Αμέσως το χαζουγέλιο σας. Ξέρετε πόσες πράξεις βγαίνουν από αυτή που την είπες?
8: Την αριθμητική.
6: Ναι.
8: 4. Το αφαίρεμα το πρόστιμο για το διέρημα.
6: Αν δεν σε βλέπουν να πλάσα η τάξη. Είναι η τρίτη φορά που τρως τον πολλοπλασιασμό. Για να μην βάλω λαγάνα, πλούρα θέλω να πω, θα σε ρωτήσω και κάτι ακόμα.
8: Μάλιστα, κύριε.
6: Κύριε Κινιμάνη, πάτερ είπαμε, Σλάπ, πάτερ. Σκάστε ζωντόβουλα.
8: Ναι, πάτερ.
6: Κι ο πατέρας, σάμα της ανακατεύεται και με το κυνήγι. Τον έχεις ακούσει αυτές τις μέρες να μιλάει για κανένα λαγό?
8: Προχτές έλεγε πως στις πατουλιές της μικρής πλέρας βρήκε δύο λαγούμια.
6: Λίγαν καλώς αυτά. Κάτσε τώρα κάτω. Κι άλλη φορά να προσέχεις καλύτερα. Έχεις ζυμωτό μυαλό και θα προκόψεις. Ποιος τα έφαγε έτσι τα μούτρα καρασβίγκα? Σα ρωτάω ρε Ζαμπουνιάκου, ποιος τα έφαγε τα μούτρα?
8: Η κατσούλα.
6: Άκου γλώσσα του κερατά. Κατσούλα ρε τη φωνάζουν οι γάτα. Σας του λέω για στερνή και τελευταία φορά. Ό,τι μου λογιέται στο σπίτι, να μην το φέρετε στο σχολείο. Μαγείρεστε τα κεφάλια, δεν γίνεται συνεννόημα.

0: Είναι στον πίνακα και του γράφει.
1: Έλα τον Καρασβίγκα. Το σουμά του Καρασβίγκα δεν είσαι.
2: Μάλιστα.
1: Άλλο γουμάρ μη σαμάρ. Πάτερ που να σας πάρει και να σας κόσει. Πάτερ. Ξέρεις να κάνεις διάβασμα.
2: Ξέρω.
1: Ακόμα αυτό έλειπε. Στο ξέρω καλματιμωτικό και να μην ξέρεις να κάνεις διάβασμα. Για διάβασε τι γράφω εδώ.
2: Κατσόλα.
1: Να σπουλήσω φάση κύριο στα μάτια. Που το δες ρε τέτοιο όνομα. Για διάβασε το πρώτο γράμμα. Βγάλω το αχάνι από το λαιμό και πες του καθαρότερα. Του δεύτερου. Του τρίτου. Του τέταρτου. Άντε να τα πάρουμε τώρα και ζυγαρωτά. Γκία. Τρκία. Όλα μαζί.
2: Κατσούλα.
1: Πάρτα και με τα δυο μήνες τρουκέφαλη. Ο πατέρας ξημεροβραδιάζει.
0: Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα στην ελληνική επαρχία. Ναι, γου και αγά, του και ατά, όλο μαζί κατσούλα.
3: Κατσούλα.
0: Τέλος, τελείωσε η συζήτηση. Δεν υπάρχει ναι, αυτό, αυτό ξέρω εγώ.
3: Μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι. Έτσι ήταν. Ναι, ναι. Και ήταν και στα χωριά επί του χωροφυλάκας που έγραφε κιόλας. Ναι, ένας φίλος εδώ είχε τον Κασελάκη χθες στην ΕΡΤ. Ήταν πολύ καλός. Λοιπόν.
3: Καλημέρα, λέει εδώ ο φίλος. Έχουμε να πάμε σε. Όχι. Ο γιατρός λέει στον παράλληλο κόσμο που ζει, μάλλον νομίζω ότι είναι πολιτικός κρατούμενος. Μάλλον θα πήρε ιδέες από τον άλλον που έκανε απεργία πείνα ζητώντας εκταφή κτλ. Όταν
0: που
3: του
0: το
3: έδωσαν
0: θυμήθηκες.
3: Την άδεια δεν έγινε τίποτα.
0: Γιατί δεν έκανε εκταφή αυτός. Εδώ ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα, όλη η δημοσιογραφία, όλα τα κανάλια. Με τον Πλακιά. Πλακιάς, όχι Πλακιάς.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ήταν ο Πλακιάς.
0: Ρούτσι.
3: Ναι,
0: ο Ρούτσι, ρε, με τον Ρούτσι.
3: Χαμηλών τόνων.
0: Με τον Ρούτσι, ναι, εντάξει, καμία σχέση.
3: Ναι.
0: Με τον Ρούτσι, ο οποίος, ας πούμε, έβριζε και τη χώρα μας, ο οποίος δεν είναι από την Ελλάδα, είναι από την Αλβανία εννοείται.
3: Ναι.
0: Έβριζε και την Ελλάδα, έλεγε ένα σωρό πράγματα εναντίον της χώρας. Ήρθε από μια χώρα κομμουνιστική και φασιστικού πλαισίου.
3: Χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, με τη γυναίκα υποζύγιο. Ναι, και έβριζε, ας πούμε. Δεν έχει δικαιοσύνη, δεν κάνουμε. Του δίνουν την άδεια λοιπόν να κάνει την εκταφή. Δεν κάνει καμία εκταφή, δεν έκανε κανένας τίποτα γι' αυτό. Ασχοληθήκαμε ένα μήνα, μας έφαγε. Ο οποίος πήγε να κάνει απεργία πείνας και πήγε πιο παχής. Άμα το ζητάγε, λοιπόν, να ζυγιστεί. Αυτό είναι απατάγραφα.
3: Ναι. Πρώτη είδηση.
0: Για
3: συνεχώς
0: να καταλάβει ο κόσμος.
3: Είχαμε διχαστεί και πάλι. Ποιος είναι μαζί με τον Ρούτσι, ποιος είναι εναντίον του Ρούτσι και τι πρέπει να γίνει. Πάλι είχαμε διχαστεί, πάλι τσακωνόμασταν και μεταξύ μας, όχι μόνο στα κανάλια. Και τελικά δεν έγινε κάτι.
0: Ναι, είναι απίστευτο και έτσι απαξιώθηκε όλο αυτό το αφήγημα
3: το
0: και με την Καριστιανού που κατέβηκε στην πολιτική και με τον Ρούτσι τον οποίο τον συνόδευαν διάφοροι. Πηγαίνανε εκεί, λες και πηγαίνανε στον Κολοκοτρώνη το συγχωρεμένο το Θοδωρή ότι γύρισε πίσω ο απελευθερωτής της Ελλάδας. Ναι,
3: δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση. Το επιχείρημά του ποιο ήταν, είναι ακριβώς λέει ο ξένος τεχνοκράτης που θα φέρναμε για την εκταφή. Γιατί δεν χρησιμοποιούσε τους Έλληνες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι δεύτερη προσβολή αυτή. Μεγάλη προσβολή. Έτσι. Θα φέρω απ' έξω λέει άνθρωπο, αλλά είναι ακριβώς. Δεν το ξέρεις ότι είναι ακριβώς απ' έξω, δεν το έχεις ρωτήσει. Έτσι.
3: Τέλος πάντων.
0: Είχαν πάει με σάντουιτς διάφοροι τότε, πηγαίνανε. Εντάξει. Ήταν μια κατάσταση την οποία και εμείς.
3: Και εμείς είχαμε πάρει θέση. Λέγαμε δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει.
0: Μας κοροϊδεύε λοιπόν ο κύριος Βρούτσι, όχι Βρούτσι, είναι υπουργός.
3: Ναι.
0: Ο κύριος Βρούτσι μας κοροϊδεύε.
3: Πόσο καιρός
0: μας κοροϊδεύε.
3: Έχει περάσει από τότε και πόσο τελικά επιφανειακά είναι όλα στην Ελλάδα.
0: Όχι, γιατί είχα πει τότε κάποιες απόψεις που δεν άρεσαν σε μερικούς εδώ και μου γράφανε. Για πετε μου τώρα λοιπόν, γιατί δεν την έκανε την εκταφή αυτός. Πείτε μου γιατί δεν το έκανε. Για να καταλάβετε ότι μερικές φορές μας δουλεύουν ψιλόγαζοι μερικοί και πέφτουμε στη λούμπα, ας πούμε.
3: Είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είχε τελειώσει την απεργία πείνας.
0: 23 μέρες νομίζω έκανε.
3: Ναι, τον Οκτώβριο του 25. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε είναι, που είχαν αυτό... γίνει όλα αυτά, όλα αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα μηνύματά σας.
0: Που είχε κάνει φοβερή εντύπωση, φοβερή εντύπωση. Πώς δηλαδή κανένας δεν μιλάει από αυτούς που τους συμπαραστάθηκαν τότε. Να βγει να πει κάτσε ρε μεγάλο, εγώ ήρθα και τους συμπαραστάθηκα. Ήμουν δίπλα σου, γιατί ρε φίλε δεν έχεις κάνει την εκταφή. Να δούμε αφού έλεγες τόσο αγωνία είχες. Οι άλλοι ήταν.
3: Και τελικά έκανε και κακό στους πολιτικούς.
0: Η μάνα
3: λέει τον
0: Τεμπών πως τη λέγανε και κατέβηκε να κάνει τη...
3: Μάριο Καριστιανού.
0: Να κάνει την πρωθυπουργό. Λέγανε θα πάρω και αυτοδυναμία. Τι νομίζανε, ο κόσμος νομίζανε ότι βγήκε στο... στους δρόμους μόνο για αυτό το ζήτημα. Ο κόσμος βγήκε για τη δικαιοσύνη, δεν βγήκε τα πρόσωπα.
3: Δικαιοσύνη γενικά στη ζωή του, ναι.
0: Και καλά έκανε δηλαδή ο κόσμος και βγήκε στους δρόμους, αλλά να, μερικές φορές κάποιοι που εκμεταλλεύονται όλους εμάς, που παίρνουμε μέρος και θέση και στο τέλος.
3: Παίρνουμε μέρος και θέση και με ένα αίσθημα ότι εντάξει, θα τον στηρίξουμε τον Χριστιανό σε αυτό που
0: ναι,
3: λέει. Όμως τελικά
0: ναι,
3: δεν ήταν έτσι. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και να τον ισοβαρίσει με την αύξηση της κατανάλωσης. Απλά δεν θέλει, γιατί θέλει υπερπλεώνασμα και μετά να δίνει ψίχουλα, μας γράφει εδώ ο φίλος. Καλημέρα. Ωραία, δεν θέλουμε καθηγητής και δασκάλους. Θέλουμε όμως Βουρίδης, Άδωνης, Κυρανάκης, Ψαργιανός και όλα. Ναι. Τι να σου πω τώρα, Ομέρ μου, κάτι σε απασχολεί. Για το Δουδονή μας γράφει και για το Φλωρίδη, εδώ λέει τον έκανε με τα κρεμμυδάκια. Το είπαμε και προηγουμένως, το σχολιάσαμε. Καλημέρα, τι έγινε τελικά στη Σουηδία. Δεν ακούσαμε τα τελικά αποτελέσματα. Ποιοι επικράτησαν, η κεντροδεξιά ή η κεντροαριστερά. Είναι έτοιμη να κυβερνήσει, το είπαμε ότι με πτώση της... Ναι, καλημέρα. Από 1η-1η του 26 υπάρχει μείωση του ΦΠΑ, μείον 30%. Γιατί πληρώνω πάνω από 2,30 τη βενζίνη? Άραγε υπήρξε μείωση στο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα νησιά στα 12, λέει Σόνια. Σόνια, είναι παγκοσμίως ανεβασμένη η... και το λέμε πολλές φορές εδώ ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, αλλά δεν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει με τα καύσιμα παγκοσμίως. Τι άλλο δεν
0: να
3: έχω
0: μειωθεί,
3: πει.
0: Να μειωθεί ο μέσος φόρος, λέμε τώρα.
3: Αυτό λέμε εμείς. Καλημέρα, λέει, δεν έκανε εκταφή γιατί λέει ότι οι Έλληνες ειδικοί είναι ανίδεοι, μας λέει η Έρη. Ο Κώστας, μήπως λέει τον Ρούτσι τον κατέστρεψε η κυρία Κωνσταντοπούλη, πώς να τον καταστρέψει, δεν μπορεί να κάνει.
0: Εσύ πού το ξέρεις ότι οι Έλληνες ειδικοί είναι ανιδέοι? Με συγχωρείς δηλαδή για να το καταλάβω.
3: Ναι, πώς το κρίνεις.
0: Πώς το κρίνεις
3: ως
0: δηλαδή.
3: Ειδικός, ως προϊστάμενος.
0: Όχι, είναι του συναφιού, είναι αυτό.
3: Προϊστάμενός τους είναι. Ναι,
0: τώρα
3: ναι.
0: Εντάξει. Αφού ήταν ανίδεοι και ήθελε να φέρει απ' έξω, δεν το ξέρω, όταν έκανε, το ξέρε.
3: Να σου απαντήσει.
0: Τώρα γιατί είναι ακριβή, τόσα λεφτά, τόσες βοήθειες πήρε.
3: Ο Πέτρος λέει να ρωτήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για το Ρούτσι.
0: Εντάξει, τη δουλειά έχει η Κωνσταντοπούλου τώρα.
3: Τσάι και συμπάθεια μας γράφει εδώ.
0: Ναι. Ήρθες.
3: Ήρθε και ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος, τι θες τώρα.
4: Όχι να θυμίσω ότι με το Ρούτσι τότε.
0: Αν θυμίσω, γι' αυτό δεν θύμισε μας.
4: Ναι. Υπήρχαν στρατιές που πηγαίνανε και ήταν σαν υποβάλλον το σέβη του.
0: Το θυμάμαι, ναι.
3: Εδώ
0: ναι.
3: Μας γράφει ένας.
4: Και ήταν και πολιτική.
3: Ναι. Ακροατής και ο Θήμιος λέει ο Λιμπερόπουλος με το συνάφι του είχε αν πάει για συμπάθεια. Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Όλοι
3: γιατί το κρίνετε έτσι.
4: Ο άνθρωπος έπαθε κάτι που δεν θέλει να πάθει ποτέ κανένας.
3: Αδιανόητο.
4: Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Και όλο αυτό δεν.
4: Ναι. Το θέμα είναι όμως όταν σου δημιουργούνται υπόνοιες για εργαλειοποίηση. Έτσι, ή όταν ο ίδιος ενδεχομένως μπορεί να έπεσε θύμα κάποιων άλλων σκοπιμοτήτων. Να το λέμε αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να τον χρησιμοποίησαν.
0: Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, ναι. Έχεις δίκιο. Αλλά το θέμα μένα είναι ότι μας ήξαμε τόσο
3: σανό
0: τότε. Δηλαδή εντάξει, όπως είπες και θα συμφωνήσω σε αυτό το σκέλος, ότι έπαθε κάτι που δεν θέλω να το πάθει κανένας ποτέ. Δεν μπορεί να φεύγει πρώτα το παιδί και μετά ο γονέας.
4: Είναι δυνατόν το ένα σύστημα.
0: Ανάποδα πρέπει να γίνεται αυτό. Αλλά,
3: ναι, τραγικά πράγματα.
0: Αλλά, ένα λεπτό ρε παιδιά. Έρχεται και λέει, και ήταν και ο Τάσος τότε, εδώ το Τάχα Υπχολύπτης, ήταν τότε υπέρ, ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, μου έκανε εδώ νοήματα, τα συνηθίζει αυτά, έχει δίκιο ο άνθρωπος, μου λέγε.
3: Και εμείς λέγαμε ότι έχει δίκιο να θέλει.
0: Κράταγα και μια επιφύλαξη, εγώ
3: κράταγα. Εμείς λέγαμε ότι αφού θέλει, γιατί δεν
0: κάτσε,
3: το επιτρέπουν.
0: Αλλά
3: λέω,
0: κάτσε,
3: γιατί
0: θα
4: ναι. Σε τέτοιες καταστάσεις, πάντα, βλέπεις, πάντα υπάρχει κάτι από πίσω, δηλαδή,
3: το δεν
4: να
3: θέλω
4: κάνεις...
3: εγώ να σκέφτομαι έτσι. Εγώ θέλω να σκέφτομαι ότι ζητούσε κάτι ο άνθρωπος. Είπαμε εδώ πέρα, λέγαμε με τον Τάκη ότι γιατί δεν του δίνουν την άδεια. Δεν σκεφτόμασταν ότι υπάρχει κάτι. Μην το παίρνει στραβά, λέει. Αθηναής ταξιτζής είμαι. Απλά δεν μπορώ την υποκρισία. Όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν. Μα και τι, και εμείς τους συμπαθούμε εδώ για τους ταξιτζίδες, κάνουμε τα καλύτερα. Όλοι αυτοί λέει, που μαζεύτηκαν εκεί, τότε πήγανε για δικό τους συμφέρον, μας γράφει ο
0: εργαλειοποίηση. Εργαλειοποίηση. Ναι. Εμένα ανεξάρτητα, αυτό μυαλό δεν είχε.
4: Έλατε.
0: Εγώ κάτσε, περίμενα, γιατί ναι, εγώ μερικά πράγματα τα χωνεύω. Δηλαδή, εμένα θα με παρασύρει κάποιο μία φορά, μία μέρα, δύο μέρε. Εντάξει, μετά πάρω χαμπάρι τι έχει γίνει.
4: Δύο θέλει το ταγκό.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα είμαστε όριμοι μεγάλοι άνθρωποι και μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν βγαίνει στο Σύνταγμα για να έχει αυτή, να έχει αυτή την εικόνα το κράτος και στο εξωτερικό, γιατί αυτές τις εικόνες παίρνουν και έξω. Αν δεν έχουν καταλάβει μερικοί, να προσβάλλει το ελληνικό κράτος, να λέει ότι το κράτος δεν έχει δικαιοσύνη, να το προσβάλλει ένας άνθρωπος που ήρθε από μία χώρα, έζησε στην Ελλάδα, δούλεψε εδώ, βρήκε απάγκιο, βρήκε δημοκρατία από μια χώρα η οποία είναι πιο αντιδημοκρατική χώρα, δεν υπάρχει.
3: Και που όποια στιγμή ήθελε μπορούσε να επιστρέψει. Και όπου αν έκρινε εδώ πέρα ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, μπορούσε να επιστρέψει.
0: Όχι, για, το λέω για άλλες χώρες. Τι πάει να πει. Εγώ ξέρω ανθρώπους που ήρθαν από την Αλβανία, οι οποίοι έχουν κάνει παιδιά εδώ, έχουν κάνει οικογένειες. Όχι, έχει σημασία αυτό
4: έχει
0: που θα
4: σημασία,
0: πω.
4: Ναι.
0: Οι οποίοι είναι οικοκυρέοι άνθρωποι και έχουν προκόψει και καλύτερα από Έλληνες. Αλλά
3: και επιχειρηματίες έχουν γίνει, όπως και οι Έλληνες.
0: Δεν βγαίνουν να βρίσκουν τη χώρα.
3: Όπως και οι Έλληνες, όταν μεταναστεύουν και πηγαίνουν κάπου και βρίσκουν ζωή, δεν μπορούν να βρίζουν εδώ.
0: Πήγαν οι Έλληνες στην Αμερική, πήγε το πιάτο σύννεφο. Κάνανε δουλειές, κάνανε εστιατόρια.
3: Δεν μπορείς να λες εδώ δεν υπάρχει ελευθερία.
0: Όχι, δεν μπορεί όμως να μου. Εγώ αυτό δεν χωνεύω. Και σε εκπομπές το έχουν κόψει τώρα, γιατί άμα μου λένε. Μην τα λέτε, άστο ρε μεγάλε, μη με εκνευρίσεις πρωί πρωί, να πούμε, με κλιματικές βοήθειες πήρε, έτρεχε στα μπουζούκια, ναι, λέει, μην τα λέτε αυτά, σ' αδικούνε, ο άνθρωπος είχε χάσει, άστο ρε, έχασε το παιδί του, ναι, να σεβαστεί το παιδί του και την ψυχή του παιδιού του. Τι δουλειά έχει η χώρα να βρεις την Ελλάδα, δηλαδή. Τα έχω πει και για την κυρία Μπουλοφόλ, Κιλφόλ, πώς λέγεται, που μας έβριζε σκαιότατα και πάνε και την προσκυνάνε τα λαμόγια όλα και τα λιμοτάγαρα και τη συνοδεύουν σε εκδηλώσεις. Στο καλό. Όχι. Ακούλε, αξίζει να τον πυροβολώ. Βεβαίως τον πυροβολώ. Διότι μας κορόιδευε. Και δημιούργησε μια εικόνα για τη χώρα δράμα. Κι άλλοι χάσαν τα παιδιά τους. Οι υπόλοιποι γονείς χάσαν τα παιδιά τους, δεν το κάνανε αυτό. Γιατί δεν το κάνανε. Ο κύριος Πλάκιας κι άλλοι κι άλλοι. Που με σεβασμό απέναντι στον θάνατο του παιδιού τους κοιτά να βρουν το δίκαιο τους οι άνθρωποι. Γιατί μας γινόταν ιστορία με τις δίκες και έβγαινα εγώ και κατακεράβνωνα τότε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί έφυσα πάνε 20 άτομα κάθε φορά. 20 πάνε. Που λέγαμε δεν χωράνε, δεν χωράνε. 20. 20 πάνε. Άσε τώρα, παιδιά, εντάξει τώρα. Άσε τώρα, φίλε, Τάκη, κάνε καμιά άλλη δουλειά.
3: Πες ποιος το στέλνει για να καταλάβεις. Λοιπόν, χαίρετε μας γράφει.
0: Άσε τώρα,
3: ο φίλος μας.
0: Κάνε καμιά άλλη δουλειά. Για αυτό το λόγο αυτό που μου στείλε το μήνυμα.
3: Μειώθηκε ως εξαφανίσεως η Καριστιανού, μας λέει ένας φίλος, όμως την παρουσιάζουν σε δημοσκοπήσεις το 4%. Όποιος ρωτήσει την παρέα του, ακούει την κυρία μάλλον δεν φτάνει στις εκλογές. Ο Σαμάρας εμφανίζεται μέσω του περίεργου συνεργάτη του Μελετόπουλου ότι δεν αποκλείεται να πάει ως και το 1% στις εκλογές κτλ. Η Λατινοπούλη παραπέμπεται για το αδίκημα της κατ' εξακολούθησης πλαστογραφίας, αλλά μόνο σποραδικές και ξέπνοες αναφορές στα ΜΜΕ. Εσύ που το έμαθες, άμα δεν αναφέρεται στα ΜΜΕ?
0: Που δεν ξέρω.
3: Όχι, λέει εδώ η Λατινοπούλου, αλλά σποραδικά λέει αναφέρεται στα ΜΜΕ. Εσύ που το έμαθες? Στα ΜΜΕ το έμαθες. Απλώς δεν μπορεί μια τέτοια παραπομπή να είναι πρώτο θέμα. Λοιπόν, αλλά λέει και ο δημοσιογράφος Τάδε, δεν θέλω να πω γιατί είναι συνάδελφος, τον ξέρουμε και δύο, στη ραδιοφωνική του εκπομπή πετάει μεγάλο προπό στην ΑΤΑΚΑ ότι υπάρχει επιχειρηματίας που προωθεί, ούτε αυτό το όνομα θέλω να πω, είναι ο τύπος το κάθαρμα που βγήκε από τη φυλακή και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κίδης. Κύριε Χατζήλη, μην υπεραμείναστε του συναφιού σας. Να σου πω, εμάς βρήκες. Έλα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα άλλο μήνυμα από τον Αντώνη. Καλημέρα, λέει, κύριε Χατζή, κύριε Ανέγκα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πατούλη, δεν τον έχουμε όμως εδώ, και τον κύριο Γεωργιάδη. Μήπως λέει έχουν ακούσει ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί επεμβατικοί που κάνουν διάφορες πράξεις, όπως άρθροπλαστικές, συγγνώμη, επεμβάσεις, προστάτες, σχολές κτλ. Και έχουν κόψει αποδείξεις, γιατί η συμφωνία είναι πριν την επέμβαση, τα χρήματα μετρητά και όλοι αυτοί οι κύριοι δηλώνουν μέτοχοι κάπου με 0,001%. Οι επιστημονικοί συνεργάτες δηλαδή μας κοροϊδεύουν όλους, κράτος και πολίτες, και πουλάμε τα αυτοκίνητα για μια επέμβαση. Φαντάζομαι κάτι θα έχουν ακούσει. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά πάντως αυτό που ήθελα να πω και θέλω να το πω εδώ και μέρες είναι ότι πρέπει λίγο να δούμε με αυτό που έχει γίνει τώρα, αντί να καθόμαστε να λέμε κάθε μέρα ρεπορτάζ για υπνοτιστές και όλα αυτά, υπνοθεραπευτές, ότι στην Ελλάδα απολαμβάνουν ένα υπερβολικό δέος μερικές φορές οι γιατροί. Και ο γιατρός, δεν γίνεται γιατρός όταν τελειώνει από ό,τι φαίνεται την ιατρική σχολή. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με αίσθηση καθήκοντος, με αίσθημα καθήκοντος πολύ, πολύ ψηλό. Που μετεκπαιδεύονται και τρέχουν σε συνέδρια για να γίνουν καλύτεροι. Που αγαπάνε τους ασθενείς τους, που είναι εντάξει. Και είναι και ο άλλος που έχει τελειώσει την ιατρική σχολή και έχει πάει μετά, έχει ασχοληθεί με.
4: Και πάνε για τα ιατρικά λόμπι.
3: Ιατρικά λόμπι, πάνε κάνουν ό,τι βρούνε.
4: Έτσι, δηλαδή όταν φτιάχνεις επικοινωνιακά ένα γιατρό,
3: ναι.
4: Γιατί υπάρχουν οι γιατροί στο πεδίο, έτσι,
3: ναι.
4: Υπάρχουν και οι γιατροί κορνίζες, οι οποίοι με διάφορα σκηνικά και τα λοιπά απολαμβάνουν προνόμια και το βασικότερο απολαμβάνουν πάρα πολλά
3: εδώ,
4: λεφτά.
3: Πάντως τους έχουμε ένα υπερβολικό δέος,
4: ναι.
3: Υπερβολικό για όλους, δεν είναι όλοι. Είναι να, μερικοί να πας να τους φιλείς τα χέρια που σε σώζουν και δεν υπάρχει καλύτερο και πολυτιμότερο. Δεν είναι όμως επειδή έχουν ένα πτυχίο να τρέξει και
4: όχι,
3: να πάνε να εμπιστευτείς.
4: Μα ταράσα δεν κάνει τον παπά.
3: Καθόλου.
4: Εντάξει, αλλά σε αυτό το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν ξέρω πώς θα το εκμεταλλευτούν, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία για να σπάσει ένα πόστιμα. Δηλαδή εδώ έχει αποκαλυφθεί περίτρανα ότι υπάρχουν κενά στους ηλεκτρικούς μηχανισμούς στις ιδιωτικές δομές.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, είναι δυνατόν, δηλαδή τώρα σκέψου, θα πήγαινες εσύ.
3: Ναι.
4: Σε ένα ιατρείο σαν και αυτό και να βλέπεις ένα κουτί ένα κουτί σαν μισοκαφάο να πας να σου κάνει πλασμαφαίρεση, δηλαδή να σου καθαρίσεις τώρα,
3: ξέρεις,
4: θα πήγαινες μέσα.
3: Ναι, πρέπει να πάμε σε break, επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Γιατί μερικοί έχουν διαφορετική άποψη από αυτό που λέω περί Ρούτση και τα λοιπά. Μην μπερδεύετε το θέμα του πόνου που έχει ένας πατέρας για το παιδί του με αυτό που έκανε αυτό στη συνέχεια.
3: Μα έτσι, είναι, έτσι παρασυρθήκαμε κι όλοι.
0: Είναι, και εγώ το υποστήριξα τότε. Αλλά όταν έχει περάσει τώρα ένας χρόνος και δεν έχει κάνει τίποτα, εντάξει, τώρα από εκεί πέρα γιατί το έκανε. Λοιπόν, εμπάσχετος, δεν θα πω μπω στην ιστορία, δεν τον πόνω εγώ τώρα. Έχει πάρει τον δρόμο του στα δικαστήρια και θυμάμαι τότε που εγώ έβγαινα και έβριζα το κράτος, γιατί, και ήμουν από τους πρώτους που το έκανε, γιατί δεν ήταν μεγάλη αίθουσα και έχει καταλήξει τώρα, μου λένε οι συνάδελφοι, ότι πάνε 20 άτομα. Δεν πάει κανένας. Λοιπόν, εμπάσχετος. Λοιπόν, όμως. Εγώ έχω τις ιδέες μου, έχω τις απόψεις μου, έτσι είμαι εγώ. Αυτό δεν αλλάζει τώρα. Έχει, καταλάβατε, κύριε Αντώνη,
4: μάλιστα.
0: Κυρία Μαντάμ, εσείς, περάτε κύριε. Αυτό για να καθαρίσουμε τα πιάτα μας, έτσι.

0: για να καθαρίσουμε τα πιάτα μας το βάλα. Αυτό είναι το ρεμπέτικο. Είναι λοιπόν τώρα. Θα πω το εξής, που το είπα και τηλεοπτικά. Παρουσίασα μία λίστα με υπηρεσίες ελέγχου που ελέγχουν διάφορα ζητήματα, ας πούμε, εφορίες, αυτά και τα λοιπά. Και μεταξύ αυτών και το Σώμα Υπεθελοντών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο καταργήθηκε. Και μπήκαν όλα αυτά σε μία υπηρεσία, διαφάνειας και κάτι τέτοιες ανοησίες. Η λεγόμενη ράμπο υγείας. Αυτός έμπαινε μέσα, δεν ρώταγε, έλεγε τα μολύβια κάτω, ελέγχω. Και έβρισκε, έκανε, δεν ξέρω τώρα πώς έλεγχο είχαν κάνει γιατί είχαν βρει. Το λέω θεωρητικά έτσι για να εξηγιόμαστε. Γιατί μπορεί να βγει κάποιο και να πει πώς έλεγχο, δεν το ξέρω. Έβαλα τον κύριο Χίτα, ο οποίο είναι από την εκπομπή, στην εκπομπή μέσα, δημόσια έγινε αυτό, όχι ιδιωτικό, να κάνει ερώτηση, να δούμε πόσου ελέγχου έχουν κάνει αυτοί όλοι τη δημόσια αυτό τη αρχή διαφάνεια. Πόσου έχουν κάνει για.
1: Η τωρινή ή πάλι.
0: Τώρα. Πόσους έχουν κάνει, κατά τομέα του είπα να ζητήσει να μας πούνε. Πόσοι είναι αυτοί, πόσους ελέγχους έχουν κάνει. Κατά τομέα έχω ακούσει νούμερο που είναι προσβλητικό. Αλλά επειδή δεν θέλω να το τρέξω, θέλω να μας πούνε επισήμως πόσους ελέγχους έχουν κάνει. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα πρέπει να επανέλθουν αυτά. Γιατί έκανε λάθος η κυβέρνηση που τα κατήργησε. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Ενδεχομένως γιατί θεώρησαν κάποιοι ότι θα είναι καλύτερα, θα είναι πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Δεν έχει αποτέλεσμα και δεν είναι κακό στην πολιτική να λες εδώ έκανα ένα φάλο. Επειδή έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να το καταργήσω. Όπως είπε ο Μητσοτάκης, τότε. Έκανα λάθος με το θέμα του ΠΚΠ και έπρεπε να το πάω νωρίτερα κτλ. Δεν το πήγανε, την παλέψανε, την πατήσανε, έγινε αυτό που έγινε. Και αυτό το ίδιο είναι. Εδώ η κυβέρνηση πρέπει να το δει κάτω από ένα άλλο πρίσμα. Δεν κάνει τη δουλειά καλά αυτή η υπηρεσία. Είτε γιατί, όχι γιατί θέλουν αυτοί που είναι μέσα, γιατί είτε είναι λίγοι, είτε δεν έχουν την εξουσία που έπρεπε να έχουν, είτε έχει αλλάξει το πλαίσιο. Δεν το ξέρω.
1: Είναι διασκορπισμένοι, είναι σπασμένοι σε πολλά.
0: Έκανα ένα μικρό λάθος προηγουμένως. Είναι ο Νικόλας Άσημος το τραγούδι με την Λεωνάρδο. Λοιπόν, τώρα. Λέει κύριοι σούπερ δημοσιογράφοι, λέει ο Τόλης. Ας ηρωνίες τώρα, τι σε ωφέλει σε αυτό τώρα.
2: Κάτσε,
0: που μου λέει
2: σε μένα. Σούπερ ακροατής.
0: Ναι, η εκταφή του σωρού του γιου του Πάνου Ρουτσί δεν προχώρησε επειδή η οικογένεια ζήτησε και πήρε αναβολή. Ένα χρόνο είναι ρε μεγάλε, τι αναβολή. Ο λόγος ήταν η έλλειψη κατάλληλου πιστοποιημένου εργαστηρίου. Έλα τώρα, εντάξει. Δεν το ξέρανε όταν έκανε την απεργία πείνας. Έλα τώρα. Και εμείς τον στηρίξαμε τότε. Έλα. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει. Ωραία.
1: Beautiful.
3: Beautiful. Όλη μέρα beautiful.
1: Αγγίζουμε την τελειότητα και τέτοια όμορφα.
3: Ναι, ναι.
1: Πόσες είδες στις δημοσκοπήσεις, τις λέγαμε χθες,
3: Τις λέγαμε χθες. Εγώ πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις δημοσκοπήσεις για ένα λόγο.
0: Ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
3: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Είναι αριστερά.
3: Όχι, είδες.
0: Αυτός τα λέει, εγώ δεν τα λέω.
1: Δεν είπα τίποτα.
3: Ο κόσμος τοποθετεί.
0: Εγώ τον πόνο σου τον εσέβομαι.
3: Θετεί, ναι. Δεν θα σας παρακαλώ να ολοκληρώσω, έτσι.
0: Ναι, ναι, για λέγε, ολοκληρώστε.
3: Τοποθετεί τη ΔΕΘ εκεί που πρέπει. Δηλαδή, ανύπαρκτη. Δεν μπορεί. Τοποθετεί τη ΔΕΘ εκεί που πρέπει. Δηλαδή, ανύπαρκτη. Δεν μπορεί.

0: Ναι, και εσύ με τη ΔΕΦ τώρα κόλλησες.
1: Ναι, αλλά τι είπε τόσο το τρομερό Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ.
2: Το πρόγραμμά του εκεί, το πρόγραμμα θεωρούν ότι είναι το κλειδί και το ήταν εμπλουτισμένο, το είπαν εκεί και θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή έπρεπε. Γιατί φωνάζανε για την προηγούμενη δημοσκόπηση GPO, ότι σου λέει δεν είχατε μετρήσει τη ΔΕΘ. Οπότε τώρα που μετράνε τη ΔΕΘ, σου λέει είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή ήταν γιατί και στην προηγούμενη που δεν είχε μετρηθεί τη GPO, είχε πάρει μισή μονάδα, μου φαίνεται. Πάλι έδειχνε μια ανωδική τάση. Τώρα που βγήκαν αυτοί οι δύο.
0: Όσοι
1: άνθρωποι κάσανε και ακούσαν τον Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ και καταλάβαν ότι πάει ακόμα καλύτερα και είπαν θα το ψηφίσουμε.
0: Όχι, δεν είναι ότι σε ακούνε στη ΔΕΦ, πολλοί. Είναι η ανακύκλωση που γίνεται. Που γίνεται, ας πούμε, συνέχεια μέσα στα media, μέσα στα social media. Γενικά είπα αυτό, έκανε τ' άλλο. Κατάλαβε τι λέω. Από εκεί κυρίως δεν είναι. Εντάξει.
2: Η ΔΕΦ λειτουργεί περισσότερο ως ένα εργαλείο. Πειθούς, δηλαδή μπορώ να σε πείσω για την αντιπολίτευση. Σου λέει μπορώ να σε πείσω. Να τον βοηθήσω θέλω.
0: Δεν θέλετε βοήθεια.
1: Δεν
0: θέλω να βοηθήσω.
2: Εγώ φταίω.
0: Τα λέει και μόνος του.
2: Εγώ φταίω.
1: Λοιπόν, αυτό είναι
0: από αγάπη που κάνει ο Αντώνης, δεν είναι φανταστής.
2: Να το είδες λοιπόν τώρα, εγώ φταίω.
1: Γίνεται τζόγος μετά με τις θέσεις. Ξανά είπα αυτός εκεί. Και τι είπε για τις συντάξεις και συγκρίνουμε τι λέει ο ένας για τις συντάξεις τα λοιπά. Εάν το πεις 25 φορές παίρνει χαμπάρι και ο άλλος κάτι έχει γίνει στη ΔΕΘ, ο Ανδρουλάκης είπε αυτό και τα λοιπά. Μάλιστα. Αυτό. Επειδή δηλαδή στέκονται μετά στις θέσεις και γίνεται και τα πάνελ και όλα αυτά και δεν συμμαζεύεται. Ωραία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν άλλαξε πάντως κάτι θεαματικά. Δεν έχουμε μια αλλαγή το φθινόπωρο όπως μπαίνουμε τώρα. Έχουμε 3-4 δημοσκοπήσεις, θα έχουμε και άλλες 4.
0: Ναι, καλά, θα συνεχίσουν τώρα. Μόνο κάθε μήνα θα έχουμε και μία. Εντάξει.
1: Δεν άλλαξε κάτι θεαματικά σε κανέναν.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, αυτό.
2: Το κάδρο το ίδιο είναι. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη.
0: Ναι.
2: Απλώς όμως έχει μια σημασία για τα μικρότερα κόμματα, για το πώς διαμορφώνεται ο χάρτης. Συνεκτίμηση. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη να μπουν μέσα, ποιοι την έχουν φαίνεται να την κερδίζουν και ποιοι φαίνεται να τη χάνουν. Εκεί έχει ένα θέμα. Γιατί το τελικό ποιο είναι, γιατί σκέψω. Εντάξει, θα μπουν τα τρία πρώτα, υποτίθεται. Για σκέψω όμως στο τέλος τι κοινοβουλευτικό τοπίο θα υπάρχει μέσα με 9-10 κόμματα.
0: Εγώ θέλω, αφού ρώτησες εσύ, θα ρωτήσω και εγώ κάτι. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου, Αντρέας, το εξής.
1: Ναι.
0: Λέει ο Τσίπρας θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Σωστά.
1: Ναι.
0: Λέει το Πασόκ επίσης θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και ακολουθούν και τα υπόλοιπα κόμματα που μιλάνε για άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής και καλά κάνουν και το λένε. Ερώτηση. Ναι. Έχουμε το δικοματισμό που είχαμε τα παλιά χρόνια ούτως ώστε το ένα κόμμα με το άλλο να είναι στήθος με στήθος για να ξέρουμε ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Με αυτές τις τρομακτικές διαφορές που βλέπουμε, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Εμένα αυτό με απασχολεί. Γιατί δεν είναι ο Τσίπρας να πεις, ας πούμε, ότι έχει κάτσει εκεί, σε αυτό το ποσοστό που το θεωρούν πολύ και ταβάνι. Δεν είναι, δηλαδή, ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Θέλω να το μάθω αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Χάνει η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όχι, χάνει. Δεν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Γιατί πρώτη θα είναι, αλλά.
1: Περίμενε. Τώρα γιατί.
0: Όχι τώρα γιατί. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα για τη χώρα. Γιατί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Παρακόψει το λαιμό του κάθε ένα πολιτικό. Όχι. Με ενδιαφέρει κάποιο κόμμα. Τα πρόσωπα δεν με πολύ νοιάζουν. Τα κόμματα
1: νομίζω
0: με νοιάζουν. Δηλαδή, αν ήταν το Πασόκ σε ένα 20%, άλλοκε 22, 23. Άλλαγες, εντάξει ρε μεγάλε, έχουμε εναλλακτική λύση, πάμε να τους ψηφίσουμε να τελειώνουμε.
1: Αυτές οι κάλπες, ή οι πρώτοι ή οι δύο, θα είναι μεταβατικές.
0: Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό, αλλά μπας πως δεν έχει καμία σημασία.
1: Να σου το εξηγήσω λοιπόν.
0: Εξήγησέ τα μου, εσύ που είσαι, εξηγάς και όνειρα.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
0: γιατί περί ονείρου πρόκειται, αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτές οι κάλπες, οι δύο μάλλον που θα στηθούν, γιατί για εκεί πάμε, δεν θα έχουμε αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη. Οι δύο κάλυψη θα στηθούν, θα οδηγήσουν σε μια κυβέρνηση συνεργασία. Δεν ξέρω πια.
0: Και μπορεί να και από την πρώτη, μην το λες αυτό.
1: Και από την πρώτη. Ωραία.
0: Α, μην το λες, γιατί αν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία, εγώ το έχω γράψει αυτό και μπορώ και να το πω. Εάν ακουμπήσει ένα 31%, 30-31%, έχει τρία μπροστά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι ένα κόμμα από τα δεξιά στο 10, θα κάνει κυβέρνηση. Το λέω να το ξέρει. Θα το δει αυτό στην πράξη.
1: Ωραία.
0: Εγώ το πιστεύω δηλαδή. Ναι, γιατί εκείνη την περίοδο θα έχουμε

0: αυτό το σενάριο που
1: την λες. Προεδρία θα έχουμε πολλά θέματα και αυτή η Προεδρία έχει μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Δεν είναι αστεία να τη χάσουμε. Ορίστε.
0: Ναι, αυτό που λες είναι σωστό.
1: Δεν μπορεί να πάμε με υπηρεσιακό πρωθυπουργό δηλαδή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το δικαστή
1: Τσιμπάουα.
0: Θα είναι μεταβατική.
1: Τι γελάς εσύ.
0: Δεν θα είναι κυβέρνηση τετραετίας αυτή.
1: Γιατί γελάς περίπου.
2: Αφού γελάω.
1: Αφού γελάω. Αφού μιλάω, είπαμε, όχι αφού γελάω.
2: Αφού μιλάω.
1: Έλα, Ανδρέα, με συγχωρείς, με ερωνεύονται.
0: Επαναλαμβάνω. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση που λες.
1: Αυτή και αυτός εδώ πέρα.
0: Είναι, πολύ, είναι πολύ πιθανό αυτό το σενάριο. Θα είναι μεταβατική. Δεν θα είναι κυβέρνηση τετραετίας. Οπότε. Απαντάω σε αυτό που λες.
1: Εγώ και εγώ για διετία τη βλέπω, δεν βλέπω για τετραετία μεταξύ μας τώρα.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Θα έχουμε πάλι ένα σκηνικό δικοματισμού που θα μοιάζει λίγο με το παρελθόν σε πιο χαμηλά ποσοστά.
1: Δεν πάει έτσι, δεν το λες καλά.
0: Γιατί δεν το λέω καλά.
1: Δεν το λες καλά, γιατί δικοματισμός, τι πάρα πει σκηνικό δικοματισμού. Δικοματισμός σημαίνει αυτό που σήμαινε παλιά με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και ξέραμε, θα βγει, θα χάσει, όπως είχε πει κάποτε ένας. Είχαν πάρει έναν στο Μέγκα σχολιαστή, ο οποίος με την πολιτική δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή ασχολείται με άλλα, πολύ καλός δημοσιογράφος, αλλά με την πολιτική δεν τα έχει, δεν το έχει, ας πούμε. Είναι από αυτούς καφένιο λοιπόν και λέει. Βελτίο ειδήσεων του παλιού Μέγκα, μιλάμε, όχι τώρα. Του παλιού Μέγκα. Λέει η Δύση τρέμει, είναι ο Τζον Πρετεντέρ και είναι και ο σχολιαστής αυτός που είχαν πάρει τότε. Και του λέει η Όλγα, του λέει πώς το βλέπεις το αποτέλεσμα, είχαμε εκλογές. Λέει, κοιτάξτε, αν δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία θα χάσει. Και μένω ξερός, το θυμάσαι. Και μένω ξερός, λέω τι λέει.
3: Κορυφαίο,
2: επικό. Κάτσε εσύ τώρα να κάνεις ανάλυση.
1: Ναι, αν δεν κερδίσει θα χάσει.
3: Και το είχε πει σοβαρά όμως.
1: Τι είπες, Ανδρέ.
0: Μέσα έπεσε.
2: Υπάρχουν και άλλοι αναλυτές.
1: Είναι σαν ένα φίλο μου διευθυντή του μπάσκετ, ο οποίος τα πρέπει από τους δύο. Γιατί στο μπάσκετ δεν υπάρχει σοπαλιά. Το πουλάει και στους δύο στο παιχνίδι. Γιατί όποιος και να είχανε, θα κερδίζει ο άλλος, οπότε θα λέω περί αυτού πρόκειται. Το είπα αυτό.
2: Υπάρχουν και αυτοί οι αναλυτές που σου περιγράφουν την κατάσταση. Την περιγράφουν την κατάσταση.
1: Υπάρχουν, ναι.
2: Αυτοί που σου περιγράφουν την κατάσταση. Ναι, ναι, που δεν υπάρχει ανάλυση. Άλλοι που σου λέει πήγανε, είπαν αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Τελεία.
1: Ναι.
2: Και πληρώνει το άλλο ως αναλυτής.
1: Ναι. Ωραία, κατάλαβες, σου λέω. Εάν δεν κερδίσει,
3: θα χάσει. Και το είχε πει πολύ σοβαρά όμως.
1: Το θυμάσαι αυτό. Ρε.
3: Το θυμάμαι τώρα. Και χαμός.
1: Η
3: χαρά του παραπονατικού
4: ήταν. Περίπτωση να κερδίσει και να έχει χάσει.
2: Το πας βαθιά τώρα.
3: Εσύ το πήγες φιλοσοφικά.
1: Να έχει χάσει τι.
3: Στην καρδιά.
1: Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Δεν πάει έτσι. Στις εκλογές δεν υπάρχει δημοσκόπηση καταρχάς, ούτε υπάρχει αυτή, ξέρεις, είναι ένα λευκή δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
4: Γκρίζα ζώνη.
1: Δεν υπάρχει. Στις εκλογές πας στην κάλπη, ρίχνεις μέσα το εμπορεύμα και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Και βγαίνει ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει έχασες. Και θα ακούω και φορά από τους δεύτερους. Δεν κέρδισε το κόμμα αυτό και εμείς κερδίσαμε διότι. Τέτοιες μούρδες. Όταν τρέχεις έναν αγώνα στο στίβο.
0: Δεν κέρδισε αυτός, οι άλλοι χάσανε.
1: Ναι, πρόσεξε. Τρέχεις στο στίβο και με ένα δευτερόλεπτο να κερδίσει ο άλλος είναι πρωταθλητής. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η σειρά των πραγμάτων. Τι θες, ρε, τύρανε. Τέλεια διαφημίσεις.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: 13 μέρες λέγεται η ταινία. Είναι εμπνευσμένη, είναι βασισμένη στο βιβλίο αυτό που λες.
0: 13 μέρες λέγεται το βιβλίο. Λοιπόν, που άλλαξαν την Αμερική. Τώρα, μου θύμισε ο Τάσος, Ανδρέα, ακούς ένα πολύ ωραίο που είπε ο Ανδρουλάκης στο Μητσοτάκη
2: χτες.
0: Ενώ ας πούμε έχει πει ο Φλωρίδης τα ντου του Ερντογάν και εκείνα και τα άλλα, και του λέει, και απευθυνόμενος στον Ανδρουλάκη ο Μητσοτάκης του τάχω, του λέει, δεν είναι υπαλός μου Ερντογάν, είσαι εσύ και τα λοιπά και οι υπόλοιποι, και του λέει, εσύ του λέει το λες αυτό και αντί να κοιτάς το Φλωρίδη που είναι διπλός κοιτάς εμένα, του λέει, αυτός τα είπε. Σωστή ατάκα, γάτα ο δικό σου. Έχει, είναι, χαμογελάει στην τηλεόραση, έχει αλλάξει.
1: Τα πάνω δόντια,
0: δεν προφανώς. Μια χαρά την Colgate διαφημίζει. Ποιο είναι.
1: Εγώ τον συμπαθώ τον Ανδρουλάκη.
0: Και εγώ τον συμπαθώ.
1: Αλλά και πολλές φορές όταν καλείται να είναι πιο θεσμικός, είναι πάρα πολύ καλός. Κάπου όμως χάνει το ότι εντάξει, δεν έχει αυτή την αμεσότητα που απαιτείται, ειδικά από τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Θα μου πει την ίδια Σμίτης. Όχι.
3: Όχι. Αλλά είναι άλλο.
1: Είναι άλλο.
3: Είναι άλλο. Είναι αυτό το
1: τώρα
3: κάτι.
1: Απαιτείται στην εποχή μας. Και είναι και ουσιαστικό. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι φρουφρού.
3: Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, απλώς ξέρεις κάτι. Εγώ θεωρώ πάντα στο τομέα αυτό που λέγεται επικοινωνιακό ότι πρέπει να ζει αυτός. Ούτε να προσπαθείς.
0: Είχε μία, μου θυμίζει τώρα ένας φίλος, μία γελιογραφία στο Ποντίκι εκείνη τη εποχή, το 89, που απευθυνόμενος ο Μητσοτάκης τον Ανδρέα του λέει, Ανδρέα, έχασες. Και το απάντησε τότε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί, ποιος κέρδισε το 89. Λοιπόν, εντάξει, για να τα λέμε αυτά.
1: Απλώς νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει την ευχέρεια, στο μόνο τομέα είναι ότι δεν έχει ίσως την ευχαίρεια που περιμένουμε τώρα να έχει ο κόσμος να μιλήσει για ζωή.
0: Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
1: Να μιλήσει για.
0: Είδαμε και αυτούς που μιλήσανε για ζωή. Ναι,
1: ρε παιδί μου, συμφωνώ. Λέω, επειδή λέμε ποιο είναι, αν μπορείς κάτι να του χρεώσεις, είναι αυτό, δεν έχει μία αμεσότητα τέτοιου είδους. Ότι έρχομαι για να σου κάνω τη ζωή σου καλύτερα, που είναι, εκφράζει το Πασόκ. Αυτό λέμε.
0: Ανδρουλάκης μπορεί.
1: Θεσμικά είναι πάρα πολύ καλό.
0: Μπορεί να ανεβάσει το Πασόκ εάν. Προσέξτε.
1: Δώσει όραμα.
0: Όχι μόνο αυτό, έχει δώσει όραμα στη Θεσσαλονίκη. Αν το συγγνώμη, βγουν και τα στελέχη να υπερασπιστούν τις γραμμές του κόμματος και όχι να βγαίνουν τα στελέχη να είναι ορισμένοι υποχθόνοι και να λένε άλλα γι' άλλα. Μιλάω για τα κεντρικά, τα μεγάλα στελέχια. Από αυτούς μόνο η Διαμαντοπούλου βγαίνει και τον στηρίζει.
4: Η Διαμαντοπούλου βγαίνει και στηρίζει τον Ανδρουλάκη.
0: Βεβαίως. Μόνο αυτή βγαίνει και τώρα στηρίζει και την πολιτική του κόμματος.
4: Εγώ έχω να τη δω στην τηλεόραση κάνα.
3: Τι λέτε.
0: Και χθες ήταν.
3: Και τώρα.
0: Και προχθές ήταν. Σχεδόν κάθε μέρα βγήκε.
3: Και τώρα και
0: δύο φορές. Και τώρα το πρωί ήταν. Και χθες ήταν.
3: Ναι.
0: Συνέχεια. Άλλους έχεις να δεις καιρό.
3: Απλώς ξέρεις
0: τι άλλους έχεις να δεις.
3: Έχουν...
0: Και ξέρεις ποιος τους βοηθάει πολύ. Ο Λαλιώτης βοηθάει πολύ.
3: Ο Λαλιώτης πάντα βοηθούσε. Όχι πάντα.
0: Τώρα βοηθάει πάρα πολύ.
4: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι η Διαμαντοπούλου δεν κάνει καλό στον Ανδρουλάκη.
0: Άστο μου λέει που δεν κάνει καλό στον Ανδρουλάκη. Καημένε τώρα. Αυτά κλαίτε και παίρνετε στο λαιμό σας τη χώρα.
4: Αυτό. Άμα μπορώ να την πάρω εγώ στο λαιμό μου τη χώρα.
3: Η Διαμαντοπούλου έχει μία λογική και έχει ένα κομμάτι που λείπει από το Πασόκ και ήρθε να τους πληρώσει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη λογική της δεν έχουν...
4: Αυτό το κομμάτι δεν λέει έχουν... κάτι άλλο η Διαμαντοπούλου. Από εδώ το πάει, από εκεί το πάει. Τουλάχιστον ο Πάνας ή το άνθρωπος θεωρητικά...
0: Να πάρει με τον Τσίπρα.
4: Μπορείς να κάνουν μια συνεργασία.
0: Για να το κλείσουν το μαγαζί. Άστο
3: όχι.
4: Μα δηλαδή τώρα...
0: Εγώ τι θα... να συνεργαστεί με τον Τσίπρα μου, ρε. Πού πήγε και συνεργάστηκε με τον Καμπένο. Άσε μας τώρα. Ποιος? Ο Τσίπρας, εγώ.
4: Και τι βάβο, αυτό τι
0: είναι. Αυτό
4: πριν 10 χρόνια.
0: Τι, και επειδή, αν το σβήσουμε πριν 10 χρόνια δηλαδή.
3: Άμα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, πάει το Πασόκ.
0: Τελείωσε.
3: Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο.
4: Δηλαδή, συνεργαστεί με το Μητσοτάκη θα είναι μια χαρά.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ούτε με το Μητσοτάκη θα συνεργαστεί. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν.
3: Αν θέλει να κρατηθεί, αν θέλει να κρατηθεί το μαγαζί και να λέγεται Πασόκ,
0: μόνο του.
3: Μόνο αυτόνομο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, και όσο πάει.
0: Και όσο πάει, ναι.
3: Αυτό το ξέρουν. Δηλαδή αυτό στον Ανδρουλάκη, αν δεν έχει πίσω σκέψη, του το πιστώνεται. Πιστώνεται.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό που λες.
3: Θεωρητικά και εγώ το πιστεύω.
0: Να σου πω κάτι. Κάνουν εσωκομματικές εκλογές υποδειγματικές. Το θυμάσαι. Το λέγαμε.
3: Εννοείται.
0: Και την άλλη μέρα παίρνουν 19%. Βγήκανε να το υπερασπιστούν.
3: Όχι.
0: Όχι, δεν βγήκανε. Εγώ σε αυτούς ρίχνω το βάρος.
1: Και όλοι είχαμε πει ότι ήταν πολύ καλό.
0: Και βγαίνει ο Γερουλάνος και τι λέει. Η Βελόνα λέει έχει κολλήσει. Άστο ρε μεγάλε. Έβγα πήγαινε στην περιφέρεια. Πήγαινε κάνε. Πες το τέτοιο. Αυτός ο έρμος ο Τσουκαλάς βγαίνει κάθε μέρα.
3: Ο Τσουκαλάς
0: με τσαντίζει με τις ανακοινώσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει βγαίνει. Του λέει τώρα να τον πάρεις να του πεις να βγει. Θα βγει. Για να υπερασπιστεί τις γραμμές.
3: Ο Τσουκαλάς ήταν μεγάλη επιτυχία του Ανδρουλάκη.
0: Ήταν, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Του τα έχω χώσει 500 φορές εγώ.
3: Είτε συμφωνείς μαζί του, είτε διαφωνείς. Αλλά το παίρνει πάνω του.
0: Το παίρνει, ναι. Αλλά και τώρα ο Αντρέας θα μας πει τώρα για τον Τσίπρα και τον Πασόκνα.
4: Είπα για τον Τσίπρα.
0: Εσύ, ναι, ρε, είσαι με τσιπρικός.
4: Εγώ.
0: Ναι. Όχι, δεν είσαι τσιπρικός, εντάξει.
4: Εγώ.
0: Όχι, δεν είσαι, δεν είσαι.
4: Αν έχετε αποδείξεις, να τις πάρεις.
0: Δεν έχω καμία απόδειξη, δεν έχω. Καμία απόδειξη. Απλώς μπορώ να τον συμπαθείς λίγο περισσότερο από τους άλλους στην αριστερά μου. Ρε, αυτό λέω. Όχι.
4: Για τη Διαμαντοπούλου λέγαμε.
0: Όχι, ναι, εγώ το γυρίζω τούμπα ανάποδα, γιατί δικαίωμά μου δεν είναι. Όπως και εσύ μου το γύρισες, το γυρίζω και εγώ.
4: Βεβαίως.
0: Ναι, γιατί αυτά μου κάνεις. Λοιπόν, εγώ την πάω κόντρα γαλέτα τη δουλειά.
4: Εντάξει.
0: Κόντρα γαλέτα. Okay. Ξέρεις την γαλέτα.
3: Πώς, έχω φάει.
0: Ποια
3: γαλέτα λες εσύ.
0: Η βίδα. Τώρα γάμο το.
3: Έμα γαλέτα.
0: Υπάρχει γαλέτα βίδα. Τι ζω ρε, πού ζω, δεν ξέρουμε.
3: Γαλέτα δεν είναι.
0: Τι θα γίνει με την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, θα πεις για την γαλέτα. Τώρα ή όχι.
0: Όχι, μετά.
4: Θα κάνουμε κάποια στιγμή. Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι δεν πρέπει να γίνει, κύριε Σιανδρέα. Κάπως πρέπει να γίνει. Να μπουν στη Βουλή δηλαδή. Γιατί μαζί νομίζω μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν ξέρω εσύ τι άποψη έχεις.
4: Γενικότερα, αν σκεφτούν ότι ο καθένας μόνος δεν μπορεί με τίποτα.
0: Δεν το βλέπουν ότι πρέπει να το σκεφτούν. Δεν το βλέπουν ότι έχουν πρόβλημα. Δεν γίνεται. Και να κλέξουν επιτέλους και ένα πρόεδρο σταθερό. Αυτός είναι και τελειώσαμε. Τώρα συλλογικές ηγεσίες και άλλα τέτοια περίεργα ξέρω εγώ δεν.
4: Κάτσε να δούμε και τον Πολάκη.
1: Α, ναι, όντως.
0: Τι.
1: Υπάρχει και αυτή η ψυχή.
0: Τι να κάνει.
4: Δεν κάτσε. Όχι, βλέπω ότι έχει απομακρυνθεί από τα μέσα. Δεν πολύ μιλάει.
0: Ναι.
4: Το τελευταίο διάστημα δεν πήγε στη ΔΕΘ. Κάτσε να δούμε γιατί ο Πολάκης είναι ένας κεντρικός παίχτης εκεί. Δεν είναι κανένας.
0: Καλά, προφανώς είναι κεντρικός παίχτης.
3: Τι επιρροή έχει ο Πολάκης εσύ, έτσι όπως το ξέρεις το τοπίο. Έχει επιρροή, μπορεί να σηκώσει δηλαδή κόμμα. Πώς το βλέπεις εσύ.
4: Δηλαδή, αν πάνε σε εκλογή Προέδρου και πάνε σε εκλογή Προέδρου φωνάζοντας το λαό να ψηφίσει, κατά τη γνώμη μου ο Πολάκης έχει πάρα πολλές πιθανότητες.
0: Μάλιστα, σωστά.
4: Αν πάνε σε κλειστό.
3: Μηχανιστικό δηλαδή, μηχανισμός.
0: Στο κόμμα μέσα.
4: Τα μέλη του κόμματος ρε παιδί μου.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Εκεί μπορεί να χάσει.
4: Εκεί μπορεί να χάσει.
0: Εντάξει, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Προς το παρόν. Αυτά για σήμερα. Θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί η ώρα 9. Ήταν η Εφημερίδα Νέκα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος και ένας υποτιθέμενος ηχολήπτης αγκιστρωμένος σε μια ελπίδα για τον Τσίπρα να βγει να του δόκει. Άμα πάρεις γράψε μου. Ναι, δόκει. Άμα βγει ο Τσίπρας εγώ τέρμα. Θα τρώω μοσχάρι κάθε μέρα. Έτσι νομίζει. Και δεν καταλαβαίνει ότι ο Μητσοτάκης ακρίβεινε το μοσχάρι για την υγεία μας.
4: Δεν κάνει καλό.
0: Κάτσε κόκκινο κρέας, να μην τρώμε. Το κάνει επίτηδες ο Κυριάκος, ξέρει. Σου λέει κάτσε ρε μεγάλε.
3: Για το εισαγόμενο.
0: Για όλα τα μοσχάρι. Σου λέει αφάς μοσχάρι. Α, στο πα στο διάλογο δεν κάνει καλό. Φάει κοτοπουλάκι.
3: Έχει πολλά μοσχάρια.
0: Φάει και γαραχόρτο.
3: Έχει εκείνα που δεν τρώγονται.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της λεωφόρου Ποσειδώνου στη Γλυφάδα. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο ιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Μικρή πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε λειτουργία περίπου το ίμιση της δυναμικότητας του αγωγού East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Ο αγωγός, που αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, έχει υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones. Στα $104 το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα $101 αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφέροντας ότι αυτό πάει σε αυτούς που έλεγαν δώστα όλα. Τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ και τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων αναμένεται να εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων θα οδηγηθεί σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με κρενοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε λάβει αναφορά πως η 18χρονη μητέρα υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι κοντά στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Ο 17χρονος κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν συγκρούστηκε με άλογο το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννήματας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις 9:40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γελία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο απόψε η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Για το Κυπέλλου Ελλάδος στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο. ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12. Η χώρα συνεχίζει να ασχολείται με το σύριαλ των ιατρών κομπογιαννητών του κολονακίου. Προσθέθηκε δε από χθες η φοβερή παράμετρο στην εξίσωση, που είναι ότι εκτός από την γιατρό υπήρχε και ένας υπνοτιστής, ο οποίος θα αναλάμβανε το Γιώργο το Μαζονάκη. Τώρα, εγώ έχω να κάνω μια τραγική διαπίστωση σε όλα αυτά. Ο άνθρωπος μέσα στα σκοτάδια του, μέσα στη μοναξιά του, είναι προφανές ότι έπεσε θύμα διάφορων παλαβών και ταλιροφωνιάδων, για να είμαστε συνεννοημένοι, οι οποίοι πουλούν ελπίδα με το κιλό. Είναι γνωστό πλέον, μου το επισήμανε χθες το βράδυ και μου καρφώθηκε στο μυαλό ως στοιχείο της ανάλυσης ο πρόεδρος του ΕΟΦ, ο Σπύρος Σαπουνάς, με τον οποίο είχαμε μια συζήτηση για το πρώτο θέμα, ότι ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα όλων αυτών των κομπογιαννητών, πώς διαμορφώνεται ένας διακριτός πόλος στη βάση του premium, της premium θεραπείας. Όσο πιο ακριβό το εναλλακτικό, τόσο το καλύτερο. Μπορεί να πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά παίρνεις καλό πράγμα, δεν παίρνεις σκάρτο πράγμα εδώ πέρα. Τούτου δοθέντος είναι προφανές ότι όλα αυτά τα ποσά τα οποία ακούγονται είναι απολύτως αληθή. Ο τζίρος αυτής της παρα υγειονομικής και παραφαρμακευτικής δραστηριότητας με σκευάσματα τα οποία συνταγογραφούνται αβέρτα, αλλά δεν μπορεί να τα βρει κανείς σε ένα κανονικό φαρμακείο, ανθεί, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να πιστέψει ότι υπάρχει και κάτι καλύτερο, και ιδίως άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα αδυνατούν να πιστέψουν ότι αυτό που θα τους βοηθήσει ουσιαστικά είναι το νόμιμο και το επιτρεπτό. Πιστεύουν ότι υπάρχει στη μαύρη, στην παρανομία, στο ένα, στο άλλο, κάτι το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό, πιο δραστικό, απλά για χύψιο μέγα λόγο αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει κανονικοποιηθεί και αυτοί που έχουν πρόσβαση, λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, μπορούν να το αποκτήσουν. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο πολλοί πιστεύουν όλους αυτούς τους παλαβούς υπνοτιστές, όλους τους αστρολόγους. Θυμόμουν, μόλις άκουσα την ιστορία με τον υπνοτιστή του Μαζονάκη, θυμόμουν την σκηνή της ελληνικής ταινίας, το «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι», που είναι η Βλαχοπούλου στην Κέρκυρα, ή στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο, δεν θυμάμαι που είναι, νομίζω στη Ρόδο μάλλον, που έχει πάει να κάνει καλοκαιρινή σεζόν και παριστάνει το medium. Και πηγαίνει η σύντροφος, η νεαρά σύντροφος τέλος πάντων, ενός παλιού εργοδότη της, να της πει για τις πομπές του και της λέει: «Καθάρισε λίγο, έχω ένα σύννεφο, έχω ένα σύννεφο, βγάλε ένα 200, καθάρισέ το». Έτσι πήρε, ξέρω εγώ, 200, 300, 400 δραχμές, πόσο της πήρε, που ήτανε ποσόν για την εποχή, τις αρχές δεκαετίας του 70, ή 300, 400 δραχμές. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι παλιά, αλλά τα παλιά κόλπα είναι και δοκιμασμένα.
1: Εστιμούλα, κουράστηκα, ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω.
0: Βάλει ένα χιλιάρικο, συγγνώμη, δεν το θυμόμουν ακριβώς, υποτίμησα, αλλά και ο Δύσμηρος ο Μαζονάκης έβαζε ένα χιλιάρικο στην κυρία γιατρό, στον κύριο υπνοτιστή, πάρ τον κάτω. Δυστυχώς. Τώρα λοιπόν αρχίζουν όλοι οι αρμόδιοι και ανακαλύπτουν τι συνέβαινε, τώρα που ο εισαγγελέας καλεί κιόλας και λέει: «Για περάστε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατούλη του ΙΣΑ, κύριε Ελεγκτέ, για περάστε από εδώ να πιούμε έναν καφέ, να δούμε τι ελέγξετε και τι δεν ελέγξετε». Είναι καταπληκτική. Η εμφάνιση του κυρίου Πατούλη χτες το βράδυ στο δελτίο του Αντένα ήταν μοναδική ομορφιά. Κατάφερε και βγάλει τον Χατζηνικολάου από τα ρούχα του. Αυτό είναι κατόρθωμα γενικώς. Αλλά είπε τη μνημειώδη ατάκα ο κύριος Πατούλης. Τι να κάναμε, λέει, άμα ήταν κλειστή η πόρτα. Χτυπούσαμε, λέει, ήταν κλειστή. Να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Εγώ δεν συμμερίζομαι τις διάφορες ακραίες απόψεις που διακινούνται, το κράτος έφαγε το μαζονάκι κλπ. Αυτά βγαίνει και τα λέει τώρα ο Βελόπουλος, που τον είδα σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Αρχίζουν όλοι να ανακαλύπτουν την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υγείας. Λέει, άμα υπήρχαν οι επιθεωρητές υγείας, μπορεί να μην υπήρχε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι ιστορίες για αγρίους και πιθανολογικά πράγματα. Δεν λέει κανείς ότι άμα υπήρχε ένα σώμα ελεγκτών, δεν θα αναπτυσσόταν ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος. Ο κλάδος του longevity, της μακροζωίας και της ευζωίας και του wellness, δεν αναπτύσσεται με άλματα, αναπτύσσεται με τριπλούν. Για να μην έχουμε περιέργειες, αυτή την ώρα στην Αττική υπάρχουν όχι ιατρία τύπου Καρνεάδου 11, κλινικές ολόκληρες, πολυόροφες, που προσφέρουν μία σειρά τέτοιων υπηρεσιών. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν είναι αδειοδοτημένοι. Αδειοδοτημένοι είναι προφανώς, γιατί για να ανοίξεις μια κλινική τέτοιου είδους και να ρίξεις πολλά λεφτά και να κάνεις μια τέτοια επένδυση, προφανώς δεν την κάνεις παράνομα μπροστά στα μάτια ολονών. Όμως μην έχουμε ψευδεστήσεις ως προς το τι συμβαίνει. Ο κόσμος είναι διατεθειμένος, και ο κόσμος που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να ζήσει περισσότερο και να ζήσει καλύτερα. Η ψευδαίσθηση της αιώνιας νεότητας είναι διαχρονικά ένα φοβερά εμπορικό τσιτάτο. Και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα είναι απολύτως διατεθειμένοι να κάνουν τον πίπτους παξιμάδι προκειμένου να ζήσουν όσο περισσότερο μπορούν. Μην υποτιμάτε ποτέ την ανάγκη του κόσμου για ελπίδα, για μακροζωία, για ευζωία, για περισσότερο χρόνο ωφέλιμο και με τους αγαπημένους τους, αλλά για περισσότερο χρόνο. Αυτή η ψευδέστηση ότι μπορούμε να νικήσουμε το χρόνο. Λοιπόν, μην το υποτιμάτε ποτέ αυτό το πράγμα, και πάντα σε αυτό το κενό θα βρίσκουν περιθώριο να ανθούν οι απατεώνες, οι σκιτζίδες, οι κομπογιανίτες, οι κβαντικοί, οι ολιστικοί, ή το ένα ή το άλλο ή το παράλλο. Όλοι αυτοί ανθούν παράλληλα και με κανονικούς γιατρούς, αδειοδοτημένους γιατρούς, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά και με βάση όλα τα πρωτόκολλα και με βάση όλους τους κανόνες. Λοιπόν, πάντα το έγκλημα προηγείται, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Μαρία Καραούλα είναι στην αρχισύνταξη της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση της συντάξεως. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, έτσι, να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έρχεται Σαββατοκύριακο και επανερχόμαστε.

0: μου βάζεις αεκτζίδικο τραγούδι. Αεκτζίδικο τραγούδι τώρα. Αεκτζίδικο τραγούδι, μη μου λες τώρα τέτοια. Μετά από βραδιά θριάμβου του θρύλου απέναντι στο Κτίνος για Αγγελόνια. Εντάξει, παρένθεση, ο Ολυμπιακός χθες ήταν καλός. Χθες, με εξαίρεση τις αναμενόμενες λαχτάρες της άμυνας, δηλαδή το πρώτο γκολ είναι δράμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά ήταν καλός. Δηλαδή αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γκρόσο μόντο τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει ο κύριος Αλγκουαθίλ. Ποδόσφαιρο κατοχής, με πολύ passing game, με τρίγωνα, build-up. Με build-up, έτσι ακριβώς. Δηλαδή βλέπω ότι πάει να παίξει ο άνθρωπος, ένας κανονικός προπονητής. Εγώ που είμαι φοβερός φαν, ήμουν φοβερός φαν με τη Λίμπαρ, βλέπω και αντιλαμβάνομαι ότι ίσως έπρεπε να υπάρξει μια αλλαγή. Διαφωνώ με τον τρόπο που έγινε. Δηλαδή, να είχε φύγει ο άνθρωπος ή το καλοκαίρι, ή να είχε φύγει σε εκείνο το ραντεβού του 15 Αυγούστου. Να τελειώναμε, να μην σπάγαμε τα νεύρα μας. Να καίγαμε ένα μήνα τώρα με αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις και αμφιλεγόμενη πρόοδο. Να τελειώναμε. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δεν έχουν πολύ σημασία. Τα πρωταθλήματα και όλα αυτά είναι μαραθώνιοι. Τίποτα δεν χάνεται και δεν κερδίζεται από τις 10 Σεπτεμβρίου, αρκεί να γίνει μια ουσιαστική πρόοδος. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επένδυση και σοβαρή επένδυση. Ίσως γιατί ο κύριος Αλαφούζος άφησε τα κλειδιά σε ανθρώπους που ξέρουν και περιορίστηκε σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ένας πρόεδρος, να βάζει λεφτά. Πρέπει. Τίποτα δεν πρέπει. Αλλά άμα έχει ομάδα, καλό είναι να βάζει λεφτά. Ομοίως και ο κύριος Μαρινάκης δεν μπορεί κανείς να του πει ότι δεν έβαλε λεφτά. Και ο κύριος Αλγκουαθίλ φαίνεται ότι είναι ένας κανονικός προπονητής, εν πάση περιπτώσει. Θα τον δούμε και αυτόν στην πράξη. Χθες το μάτσι είχε ένα χαρακτήρα ψυχολογικού σημείου καμπής. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε γρήγορα και μπόρεσε και γύρισε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν απολύτως κυριαρχικό στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έκανε ούτε φάση αυτή η Αγγελόνια. Βεβαίως, πριν από παρένθεση, το πολωνικό πρωτάθλημα είναι μια χαρά. Επιπέδου πρωτάθλημα είναι, σαν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Παρόμοιου βεληνικού είναι. Με τους Πολωνούς και με τους Τσέχους ανταγωνιζόμαστε αυτή την ώρα στην κατάταξη της UEFA. Για τα πολιτικά δεν έχω να πω πολλά. Τα ενεργειακά είναι τα πιο σοβαρά, αλλά θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Μάκη Παπαγεωργίου, τον γνωστό ενεργειακό αναλυτή, πολλά χρόνια στέλεχος αγοράς ενέργειας. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια σημάδια θετικά, το βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά, από τη Σαουδική Αραβία, η οποία κάπως αποκαθιστά τη ροή πετρελαίου στους αγωγούς και κάποια φορτία φεύγουν από το Ορμούς, όμως η αντάρα στις αγορές είναι αρκετά σημαντική και το σοκ δεν φεύγει εύκολα, οι τιμές δεν θα αποκλιμακωθούν το ίδιο εύκολα. Παρακολουθούσα σήμερα το πρωί ότι το ντίζελ κίνησης, που είναι και αυτό που είναι σε μεγαλύτερη έλλειψη, να το πω έτσι, λόγω των περιορισμών σε εξαγωγές και από τη Ρωσία, πλέον έχει αρχίσει να ξεπερνάει την τιμή της βενζίνης σε κάποια πρατήρια. Πρώτη φορά εγώ δεν το ξαναθυμάμαι αυτό το πράγμα. Πάντα το ντίζελ κίνηση ήταν φθηνότερο. Θυμάμαι ότι όταν έπαιρνα αυτοκίνητο παλιότερα, λέγανε όλοι πάρε ένα ντιζελοκίνητο, που είναι και οι κινητήρες καλύτεροι πλέον, γιατί δεν ήταν τα κλασικά ντίζελ που ντουμάνιαζαν το σύμπαν. Πάρε το ντιζελοκίνητο. Το ντεπόζιτο είναι μεγαλύτερο και υπάρχει πολύ καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής ως προς την κατανάλωση. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Η τιμή έχει ανέβει. Θα μείνει έτσι, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι σε ένα μήνα περίπου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και ο κόσμος που κάνει ασκήσεις στις πολυκατοικίες έχει πάθει εγκεφαλικά. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν άνοιγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα άνοιγε σε μια τιμή από 1,80 μέχρι 2. Ανάλογα και με την περιοχή. Είναι απολύτως προφανές ότι αυτό είναι απολύτως μη βιώσιμο. Θα ήταν στην πραγματικότητα διπλασιασμός της περσινής τιμής. Η μέση τιμή πέρσι ήταν 1,10. Δηλαδή, αν έβαζε μια πολυκατοικία, λέω εγώ, 1000 λίτρα, που μια πολυκατοικία αν βάζει πετρέλαιο, δεν βάζει μία φορά το χειμώνα, βάζει τουλάχιστον 2 με 3. Ανάλογα με τις καταναλώσεις και το πόσο βαρύς είναι ο χειμώνας και το πόσο ανάβουν το καλοριφέρ τα διαμερίσματα εκεί πέρα. Είναι προφανές ότι αν έβαζε πέρσι 1000 λίτρα με 1100 ευρώ, ξέρω εγώ, φέτος θα τα έβαζε με τη διπλάσια τιμή, με 2 χιλιάρικα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα βάρος το οποίο δεν είναι εύκολο να το επομισθούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα που ζορίζονται, που έχουν παιδιά, που είναι συνταξιούχοι. Οπότε θα είναι, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Προειδοποίησε και ο κύριος Μητσοτάκης, έχει προειδοποιήσει ο κύριος Θεοδωρικάκος προκαιρού. Δεν είναι ρητορικό το σχήμα, αλλά θα δούμε τι πρέπει να περιμένουμε. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μάκη Παπαγεωργίου. Θα κάνουμε τώρα μια ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε με τον Ζαχαρία Ζούπη, τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, να χαρτογραφήσουμε λίγο το πολιτικό περιβάλλον, το οποίο αρχίζει να σχηματοποιείται, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζονται. Εχθές ήταν η έρευνα της Opinion στο Action 24 και της Pulse στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Και σήμερα θα υπάρξουν έρευνες της Mark στον Antenna, όπως ξέρω, νομίζω και η MRB βγαίνει στο Open σήμερα ο Μαύρος. Έχουμε γενικώς να βλέπουμε το επόμενο διάστημα. Πάμε και επανέρχομαι.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
6: Παπαγιάρη, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
5: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ελάτε κυρίες και κύριοι να δούμε τη δεύτερη ανάγνωση των μετρήσεων. Να σταθούμε, διότι ο καλεσμένος μας είναι αυτός, στην έρευνα της Opinion Poll για το Action 24. Ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ζούπη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
12: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Λοιπόν, ενδιαφέροντα ευρήματα, αν μπορούμε να περιγράψουμε τις γενικές τάσεις, ποιες θα ήτανε?
12: Θα έλεγα ότι δεν βλέπουμε κάποιες δομικές αλλαγές καταρχάς στους πολιτικούς σχετισμούς, δηλαδή να δούμε μια μεγάλη μείωση της διαφοράς πρώτου-δεύτερου κόμματος ή μια ανατροπή κάποιας θέσης κτλ. Mm-hmm. Έχουμε μία ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας κατά μισή μονάδα,
11: ναι,
12: και περίπου τόσο λίγο λιγότερο της Ελλάς. Η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 31, έχει την αξία,
11: έχει
12: στον χαμηλό χρόνο θητείας. Κάπου εκεί στα ίδια περίπου είναι η Ελλάς και το Πάσο φαίνεται κάτι να εισπράττει παραπάνω. Εμείς βρήκαμε 1,5% και να βρίσκεται γύρω στο 12. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα καταρχάς 15 μονάδων διαφοράς του πρώτου από το δεύτερο.
11: Mm-hmm.
12: Και μια διακριτή διαφορά παρά την προσπάθεια του Πασόκ 4 περίπου μονάδων μεταξύ τρίτου Πασόκ από την Ελλάς. Τώρα υπάρχει μια αλλαγή που επηρεάζει σημαντικά λίγο ή πολύ μάλλον όλα τα κόμματα.
11: Mm-hmm.
12: Αναφέρομαι στη μεγάλη πτώση από 11-12 που το μετρούσαμε τον Ιούνιο,
11: mm-hmm,
12: στο 4,5 περίπου του κόμματος κυρίας Καρισιανού.
11: Εντάξει, αυτό εξαϊλώνεται σε όλες τις μετρήσεις πλέον.
12: Τι αξία όμως έχει? Επειδή αυτό που βλέπαμε σαν πρόθεση ψήφου, σαν εκτίμηση ψήφου τέλος, mm-hmm, πάντων, εμφάνιζε μια αξιοσημείωτη πολυσυλλεκτικότητα. Θυμάστε που το σημειώναμε.
11: Βεβαίως, βεβαίως.
12: Αυτή η πτώση οδηγεί κάποια ακροατήρια να επιστρέφουν και βλέπουμε ιδιαίτερα για παράδειγμα και μια άνοδο του κυρίου Βελόπουλου πάνω από μια μονάδα.
11: Άρα αναδιανέμεται στην πραγματικότητα το ποσοστό αυτών που έλεγαν ότι θα ψηφίσουν
12: αυτό το ποσοστό. Αναδιανέμεται, ναι, αυτό το ποσοστό είναι ότι υπάρχει περίπου 2% που πάει στους αναποφάσεις τους και λίγο αυξάνονται,
11: ναι,
12: αλλά αυτό το προκαλεί. Έστω και αυτή η μεγάλη πτώση 70% των δυνάμεων, mm-hmm, μέσα σε 3 μήνες του κόμματος αυτού.
11: Ωραία. Η ΔΕΘ που πέρασε έγραψε για κάποιον καλύτερα εν σχέση με κάποιον άλλον.
12: Κοίταξε, επειδή όλα είναι συγκριτικά στη πολιτική, δεν μπορώ να πω ότι κάποιος κατέπληξε.
11: Ναι, οκ, okay, και εγώ αυτό βλέπω.
12: Ακριβώς. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται στην ικανοποίηση των μέτρων να συγκεντρώνει ένα 29,6, το οποίο έχει μια διαφορά σημαντική και από τον Αλεξίπρα και από τον Νίκο Αντρουλάκη, που είναι, ας πούμε, συγκρούονται γύρω από το 16. Είναι μια διαφορά. Αυτό συνδέεται δε με το θέμα της αξιοπιστίας.
11: Γιατί ποιον πιστεύουν οι πολίτες ότι μπορεί να εφαρμόσει όσα λέει.
12: Αυτά που ακούσατε, ποιος νομίζετε ότι μπορεί να τα εφαρμόσει?
11: Εντάξει, σε αυτό έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα πάντα ο Πρωθυπουργός, θα πω εγώ.
12: Ναι, ναι. Αλλά ξέρετε, επειδή αυτό συνεχίζεται και εκφράζεται σε μια σειρά δείκτες, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το βλέπουμε κάθε μήνα στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργό.
11: Ναι.
12: Θα το βλέπαμε και σε ερώτηση, επειδή κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις, ποιος μπορεί να χειριστεί την εξωτερική πολιτική ή την οικονομία ή την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Έχει μια διακριτή διαφορά μεγάλη από τον δεύτερο που τώρα εμφανίζεται, ο Αλέξης Τσίπρας, σε αυτά τα ερωτήματα, και χαμηλότερα με κάποια διαφορά διακριτή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άρα θα έλεγα ότι συνηθίζουμε να λέμε μετά από τη ΔΕΘ. Εμένα, κύριε Ευγενή, δεν με εντυπωσιάζει. Ποτέ δεν ήμουνα, και από μια διαχρονική μελέτη των ΔΕΘ, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση που πήρε αυτό το χαρακτήρα η ΔΕΘ περισσότερο που έχει ενός πολιτικού κέντρου κάποιων ημερών, ας πούμε. Ποτέ μετά δεν είδαμε να γεννιούνται νέες διεργασίες, ρεύματα. Μπορεί να ενισχύονται λίγο ή να αποδυναμώνται ρεύματα που όμως είναι ήδη δημιουργημένα.
11: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Και πέρσι θυμίζω ότι η κυβέρνηση εισέπραξε δημοσκοπικά ότι εισέπραξε, αφού τα μέτρα άρχισαν να καταλήγουν στις τσέπες των πολιτών. Ο πολίτης είναι με τη λογική του εντυπαλάμει και ούτω βοήσομεν. Υπάρχει όμως η παράμετρος της ακρίβειας. Οπότε εδώ υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία εξουδετερώνονται στην πραγματικότητα από τις ανατιμήσεις. Αυτό πώς προσμετράτε?
12: Προσέξτε, καταρχάς υπάρχει, όταν ρωτήσαμε για τα προβλήματα, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 4-5 χρόνια, μακράν πρώτο είναι η ακρίβεια. Καταρχάς να πούμε ότι τον Ιούνιο τη βρίσκαμε πρώτη με 55% απαντήσεις. Τώρα τη βρήκαμε καταρχάς με 62,4. Δηλαδή έχουμε μια γενναία αύξηση. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο με την ακρίβεια, που νομίζω ότι είναι το κεντρικό θέμα, όταν ρωτάμε τα κριτήρια ψήφου και δεν βάλουμε μόνο αλλαγή, σταθερότητα, και βάλουμε μια σειρά παράγοντες, το αλλαγή ή σταθερότητα πάει δεύτερο τρίτο, είναι ένα ντέρμπι για τη δεύτερη τρίτη θέση που λέμε, με 40% πρώτο κριτήριο είναι ποιος θα μου εγγυηθεί ότι θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Τώρα, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, και αυτό και πέρυσι θυμάμαι, γιατί πέρυσι ήταν περίπου στο 28,5 η ικανοποίηση από την κυβέρνηση, από ό,τι έβλεπα, για να θυμηθώ κι εγώ. Αν πάρουμε τα μέτρα της κυβέρνησης που αξιολογήσουμε, πρώτο έρχονται, γιατί φτάνουμε και σε μέτρα που έχουν ικανοποιήσει και 43% και άλλα που έχουν 30%. Μεγαλύτερη ικανοποίηση έχουν αυτά που φαίνονται πιο άμεσα, πιο ορατά, πιο αποτελεσματικά. Κάποια άλλα, όπως για παράδειγμα στη μεσαία τάξη, είτε είναι το τέλος επιτιδεύματος, είτε όλες...
11: Άμα δεν τα δει ο άλλος...
12: Πολύ περισσότερο, το ίδιο περίπου ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους, που σου λέει του χρόνου το Δεκέμβρη, άρα, και επειδή ισχύει αυτό που λέτε, αυτή η αξιολόγηση επί της ουσίας των μέτρων κρατάει στη ζωή πολύ περισσότερο από ό,τι βλέπουμε εμείς σαν φωτογραφία της στιγμής πακέτο.
11: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε.
12: Ναι.
11: Κοίτα, άρα λοιπόν, αν υπάρχει ένας κίνδυνος για την κυβέρνηση, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτό που λέτε, είναι ο χειμώνας να είναι πολύ δύσκολος και πολύ δαπανηρός για τα νοικοκυριά, και αυτές οι ανατιμήσεις να εξουδετερώσουν τα όποια θετικά και ανακοινωνικές ομάδες μέτρα έχουν εξαγγελθεί και θα πληρωθούν κάποια εξ αυτών τους αμέσως επόμενους μήνες.
12: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα ότι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι ακριβώς όπως το θέσατε. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για μια κυβέρνηση. Αυτή είναι η κομβική που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν θα ενταθεί ένα κύμα διαμαρτυρίας ή αν θα υπάρξει κάτι το αντίστροφο και άρα και μια ενδυνάμωση και της Νέας Δημοκρατίας ως κόμμα που μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και οικονομικές, ας πούμε, σαν και αυτές που μας προειδεάζουν τα γεγονότα.
11: Το είπε και χθες,
12: και
11: ο κύριος Μητσοτάκης χθες περιέγραψε ένα δίλημα, το είπε ελπίδα ή περιπέτεια. Δεν έβαλε τη λέξη σταθερότητα, το κρατώ και αυτό το πράγμα. Θέλει να δώσει ένα βάθος, είναι προφανές ο κύριος Μητσοτάκης στον πολιτικό ορίζοντα. Τώρα θέλω να κάνω δύο γρήγορες ερωτήσεις για τη δεύτερη θέση. Για τον κύριο Τσίπρα, μπορούμε να πούμε ότι κάπως έχει φρενάρει η αυξητική δυναμική του κόμματός του?
12: Τι θέλετε σωστά, γιατί με ρωτάνε για τα βάνη και λέω 7 μήνες πριν τις εκλογές δεν μπορώ να μιλήσω ούτε για τα βάνη.
11: Εντάξει, ναι.
12: Αλλά έχετε δίκιο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, πρέπει να απαντήσει σημαντικά θέματα για να δει αν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά του. Π.χ. φαίνεται να μην έπεισε το πρόγραμμα. Δηλαδή δεν ήταν...
11: Το πρόσωπο είναι καλύτερο από το πρόγραμμα.
12: Ναι. Δηλαδή είναι το φάντασμα της Θεσσαλονίκης και ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Είναι το όλο...
11: Οι παλινοδίες που ακολούθησαν, πολλά μπορεί να είναι.
12: Μα ακολούθησαν και ακόμα. Ας πούμε,
11: και ακόμα ακολούθησαν.
12: Πολλοί κόσμος ψάχνει να καταλάβει τι και πώς με το 1% από το πιο πλούσιο.
11: Ενώ στο Πασόκ είναι το αντίθετο, ήταν καλύτερο το πρόγραμμα αλλά το πρόσωπο δεν θέλγει.
12: Κάπως έτσι, αν και έχει μία μικρή βελτίωση ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή ικανοποίηση
11: αυτές
12: ο κύριος Αντρουλάκης είναι μία ή άλλη με του κυρίου Τσίπρα.
11: Μάλιστα.
12: Και έχει κάτσε κάποιους ποιοτικούς δείκτες μικρή βελτίωση, όμως τα μέτρα που τον ανεβάζουν είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Για παράδειγμα, μεγάλο κομμάτι της απήχης είναι ο 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
11: Μάλιστα.
12: Γιατί ρωτήσαμε για έναν από τους δύο ποια θεωρείται πιο συμβολική, πιο έτσι, σημαντική η παρέμβαση που πρότεινε. Με μικρό ποσοστό σε σχέση βέβαια και τη συνολική ικανοποίηση προκύπτει ο 13ος μισθός, 13η σύνταξη και το ΦΠΑ που άλλος το καταλαβαίνει πιο λιανά και πιο άμεσα πιθανά.
11: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στην επόμενη μέτρηση της Opinion για το Action 24, γιατί πάντα έχουν ενδιαφέρον οι ερευνές σας. Ευχαριστώ θερμά κύριε Ζούπη για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
11: Καλή σας ημέρα. Γρήγορο μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι.
13: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Να πω καλημέρα στους Γιώργηδες που στέλνουν μηνύματα. Είναι τρεις οι Γιώργηδες εδώ πέρα που έχω. Και στον Γιώργο τον Καπράλο και στον άλλο τον Γιώργο που λέει ότι ανθούν και λέει και η κυραλιφές για την καράφλα. Να σας πω κάτι. Μην πιστεύετε τέτοιες βλακίες. Λέει πραγματικά. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη. Λέει χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα. Σοφίας πίστεως, αγάπης και ελπίδα σήμερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Να σας χαιρόμαστε. Ακούω την καμπάνα 7.30 ώρα το πρωί. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι κυρίες και κύριοι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Με ρωτάει ο Βίρονας πώς αξιολογώ μέχρι τώρα τη φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Νομίζω ότι η κυρία Λατινοπούλου θα έχει μία εγγενή δυσκολία. Ενώ η ίδια είναι ένα πρόσωπο που κάνει γκέλ σε ένα κοινό δεξιόστροφο, που μπορεί να ήταν στη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί να ήταν λίγο ανένταχτο, που μπορεί να ήταν ακόμα και στον Κασιδιάρη, θέλω να πω, χωρίς βεβαίως να λέω ότι η Λατινοπούλου έχει κάποια σχέση με τον Κασιδιάρη και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Δεν αμφισβητώ τα δημοκρατικά της διαπιστευτήρια, παρότι διαφωνώ με πάρα πολλές απόψεις της, τις θεωρώ. Τώρα αυτό με τους Ρωμά και με τους Γύφτους, εντάξει τώρα, okay, έχει γίνει και λίγο από ένα σημείο και μετά έχει γίνει και μια εμπορική μανιέρα. Αυτό είναι πολιτική για την πολιτική, δεν είναι επί της ουσίας πολιτική. Ή τώρα αυτό το βίντεο για να κάνεις την cool εν όψη των σχολείων που λες παιδιά, κορίτσια μην πάμε με την τρέσα και με τον ήχη κάγκελο και το ένα και το άλλο. Εντάξει, okay. Λίγο μπουμερίστικο μου φάνηκε να το πω με όρους Instagram και TikTok. Αλλά η κυρία Λατινοπούλου θα έχει μια δυσκολία. Θα έχει μια δεδομένη δυσκολία εφόσον και ο κύριος Σαμαράς και ο Κασιδιάρης κάνουν κόμμα. Θα γίνει σάντουιτς. Είναι απολύτως δεδομένο. Δεν θέλω να μπω στην κουβέντα πολύ για το κόμμα Κασιδιάρη, γιατί αυτό είναι ένα αντικείμενο της δικαιοσύνης. Επίσης, αυτές είναι οι μέρες του Παύλου Φίσα μετά τη δολοφονία του από τους χρυσαυγίτες φίλους του Κασιδιάρη. Και όλων

εύκολα 100 η αλεπού, 101 τα αλεπουδάκι. Και αν καμιά φορά συμβαίνει, είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι οι ανώτατοι δικαστικοί είναι έμπειροι και μπορούν και κρίνουν. Δεν είναι στόκοι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω για την κυρία Λατινοπούλου λοιπόν ότι θα πλαγιοκοπηθεί από το κόμμα Σαμαρά, είναι δεδομένο. Δεν τίθεται θέμα, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 50-60, οι οποίοι είναι μεταξύ των δύο. Στους νεότερους δεν ξέρω τι θα πάρει. Επίσης πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι τα likes δεν είναι ψήφοι. Και θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Το είχα εξηγήσει κάποτε και σε ένα στενό συνεργάτη της κυρίας Λατινοπούλου, ο οποίος είχε πολιτευτεί με άλλο κόμμα. Και το λέω με όλη μου την αγάπη και τη συμπάθεια. Νόμιζε ότι επειδή κάνει πολύ μεγάλο χαμό στα social media θα πάει και πάρα πολύ δυνατά. Του εξηγούσα ότι ο αλγόριθμος δεν είναι συγκεκριμένος ως προς τις περιοχές. Άμα πολιτεύεσαι στη Βόρεια Αθήνα και σου κάνουν like και σε συγχαίρουν άνθρωποι που ψηφίζουν στην Αλφα Αθήνα ή στα Νότια, είναι παγερά διάφορο. Πρέπει να είναι στοχευμένη η προσέγγιση σου. Αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ενώ γάζωνε στα social media, στις εκλογές βγήκε τελευταίο, ή τελευταίος, προτελευταίος στην εκλογική περιφέρεια που πολιτεύτηκε, γιατί δεν έκανε παραδοσιακή πολιτική. Για να πάρεις σταυρό θες δουλειά, και ανάλογα με το κόμμα στο οποίο είσαι θες τοπική παρουσία, θες συλλόγους, θες λαϊκές, θες δήμους, θες πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κατά τη γνώμη μου δεν είμαστε ακόμα εκεί. Τώρα θα τα δούμε όλα αυτά, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφω.

Επιστρέφουμε. Πριν πάμε να συζητήσουμε. Α, μου λέει ο Τάσος, μου λέει για την κυρία Καριστιανού και ότι είναι κβαντική παιδίατρος. Εγώ έχω κάνει. Ξαναείπα, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Μια συνέντευξη έχω κάνει σήμερα με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σαπουνά, στο πρώτο θέμα. Αναφερόμαστε και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν λέω ότι κάποιος θα πάρει οπωσδήποτε στο λαιμό του άνθρωπου τώρα. Δεν πιστεύω ότι κάποιος γιατρός θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει πάντα ένα ζήτημα εμπιστοσύνης

0: κρίσης και των πολιτών. Και οι πολίτες πρέπει να έχουν μία αίσθηση που πηγαίνει το πράγμα, σε ποιους απευθύνονται. Έτσι, δηλαδή, το είπα και χθες, δεν μπορεί να έχεις ένα πατερούλι να σου λέει πήγαινε στον τάδε γιατρό. Πρέπει και εσύ να ξέρεις. Ή τουλάχιστον να το ψάχνεις λίγο περισσότερο, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Πρέπει και εσύ να το ψάχνεις λίγο περισσότερο. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Telekom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
6: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Την καλημέρα μου στους φίλους πρωινής παρέας. Μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Μου λένε τώρα για την κυρία Καριστιανού και για την εκβατική παιδίατρος. Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ο καθένας κρίνει κατά τη γνώμη μου. Ο καθένας αξιολογεί τα δεδομένα και τι του ταιριάζει και την ευθύνη που έχει ο καθένας απέναντι στον εαυτό του πρωτίστως, στην οικογένειά του κλπ. Θυμίζω τρεις τρόπους επικοινωνίας έχουμε. Είναι το 212-212-4800, είναι το onair@alpharadio989.gr και είναι και το 6947-989-989, το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε για τα ενεργειακά, για τις ανατιμήσεις. Είπαμε και το ανέφερε και στο Δελτίο Ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου ότι υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξία σήμερα από τη Σαουδική Αραβία, η είδηση ότι κάπως αποκαθίσταται προοδευτικά η ροή σε αυτόν τον αγωγό που είχε σταματήσει πλήρως την λειτουργία του. Αυτό κάπως εξορθολογίζει τις διεθνείς τιμές, αλλά είμαστε πάνω από τα $100 το Brent. Βεβαίως, το έχουμε πει, οι πόλεμοι είναι δύο. Είναι ο πόλεμος στον κόλπο και είναι και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος που συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και με σημαντικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ρωσικών εξαγωγών, κυρίως του ντίζελ. Για να δούμε τι θα δούμε το επόμενο διάστημα, ζήτησα τη βοήθεια ενός πολύ έμπειρου περιτά ενεργειακά ανθρώπου, του ενεργειακού αναλυτή με πολλά χρόνια διαδρομής στον κλάδο, του κυρίου Μάκη Παπαγεωργίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
11: Καλημέρα, κύριε Πιανίδη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς το βλέπετε τώρα το πράγμα να πηγαίνει? Μπορούμε να εικάσουμε ότι έχουμε κάνει ένα πλατό στα ψηλά επίπεδα και βαίνουμε προς αποκλιμάκωση, ή είμαστε ακόμα σε πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον?
11: Πιστεύω ότι είμαστε ακόμα σε ευμετάβλητο περιβάλλον, και αυτό γιατί αφενός μεν στη Μέση Ανατολή η δραστηριοποίηση των Χούθη είναι κάτι καινούργιο, μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία εκεί. Και φυσικά το κλίμα, γιατί ξέρετε, όπως είπατε πάρα πολύ, έχει αρχίσει μια σχετική ροή τον αγωγό αυτών της τοπικής αραβίας.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ζητήσω, αν έχετε, αν μιλάμε από Bluetooth ή από hands free, λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, το μικρόφωνο.
11: Α, εντάξει, okay. Ευχαριστώ.
0: Για να είναι ο ήχος συνεχής.
11: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέω. Απλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση αυτή τη στιγμή με τα καινούργια στοιχεία.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη, πρέπει να επαναλάβουμε λίγο την κλίση, γιατί είναι λίγο ο ήχος προβληματικός. Κυρία Ντίνα μου, αν μπορούμε να επαναλάβουμε λίγο την κλίση, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί είναι κρίμα να αδικηθεί αυτό το οποίο λέει. Στην πραγματικότητα, τι πάει να πει ο κύριος Παπαγεωργίου? Ότι είμαστε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα να προβλέψεις σε ποια κατεύθυνση θα πάει. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι ήμασταν σε μια κατάσταση σημαντικής ύφεσης στις διεθνείς τιμές, που είχε μια αντανάκλαση και στις τιμές της αντλίας. Όμως προοδευτικά ξαναπήραμε την ανηφόρα και είμαστε τώρα σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Το έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή μου, είμαστε στο σκέλος όπου το ντίζελ σε πάρα πολλά πρατήρια έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Ελπίζω ότι τώρα θα ακούγόμαστε καλύτερα, κύριε Παπαγεωργίου, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε.
11: Ναι. Και εγώ το ίδιο θέλω να πιστεύω. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι και από την πλευρά της Μέσης Ανατολής υπάρχει το κλίμα ανησυχίας στις αγορές, είναι ξεκάθαρο, αλλά και όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Βιεννίδη, οι επιθέσεις που έχει κάνει η Ουκρανία προς τις ρωσικές ενεργειακές μονάδες έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο ντίζελ. Αυτό είναι γεγονός. Και γενικότερα στη μείωση πετρελαίου που υπάρχει στη διεθνή αγορά. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την αύξηση των τιμών. Και επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει γρήγορη αποκλιμάκωση αυτών των στοιχείων, γι' αυτό και λέω ότι δύσκολα τους επόμενους 2 με 3 μήνες να έχουμε μεγάλες μεταβολές.
0: Άρα θα είμαστε περίπου στα ίδια.
11: Ναι, τώρα αν το πετρέλαιο δεν είναι 104 που είναι σήμερα αυτή τη στιγμή, είναι δολάρια το βαρέλι, είναι στα 99, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη για τις εταιρείες, όχι για τον καταναλωτή.
0: Άρα εσείς έχετε μια εκτίμηση ότι γκρόσο μόντο η τιμή της λιανικής θα είναι περί τα 2 ευρώ.
11: Στη βενζίνη εννοείται.
0: Ναι, στη βενζίνη, ναι.
11: Στη βενζίνη.
0: Και στον ντίζελ κίνησης αντιστοίχως, γιατί σε αυτή την περίπτωση πηγαίνουν χέρι-χέρι.
11: Ναι, περίπου. Ναι. Εκεί πιστεύω θα είμαστε. Εκεί που υπάρχει μια, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή ανησυχία μεγάλη στον κόσμο, και το ξέρουμε όλοι, είναι με το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί πράγματι, κακά τα ψέματα, όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Που να πω και το εξής, με τρέψτε, ότι δεν είναι ευθύνη των δηληστηρίων ή των εταιριών όταν έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα, αν θέλετε, το πώς η κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις κρίσεις. Τι σχέδιο έχει. Mm-hmm. Είτε αυτό λέγεται ενεργειακή κρίση, είτε οικονομική, οτιδήποτε έτσι. Mm-hmm. Εδώ έχουμε ενεργειακή.
0: Εδώ η Ελλάδα πάει σε μια λογική επιδότηση στην αντλία. ακούω μια άλλη συζήτηση, για παράδειγμα από τη Γερμανία, υπάρχει η Υπουργός Οικονομικών το έλεγε, ότι σκέφτονται τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Δεν ξέρω τι σας φαίνεται πιο αποτελεσματικό στο τέλος ημέρας.
11: Εγώ φιλοσοφικά, αν θέλετε, είμαι εναντίον των επιδομάτων, διότι δεν λύνουν προβλήματα. Είναι απλά μια, αν θέλετε, προσωρινή λύση. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάποια μείωση σημαντική, όπως έχουμε ξαναπεί και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή στο ΦΠΑ, γιατί αυτό είναι οριζόντιο μέτρο, είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί προς όλους, και δεν μπορούμε να βάζουμε όρια σε αυτά, ενώ ξέρετε, οικονομικά όρια, διότι αφορά την οικονομία συνολικά, το εμπόριο, τις μεταφορές, την κίνηση των προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία μείωση, και ειδικά του, θα έλεγα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ναι μεν είναι ευρωπαϊκή, με βάση η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά έχουμε το περιθώριο να κινηθούμε από 35 λεπτά μέχρι 75. Εμείς έχουμε 75 λεπτά επιβάρυνση στην τιμή.
0: Άρα υπάρχει, λέτε, ένα σημαντικό περιθώριο.
11: Ακριβώς. Και τη στιγμή κιόλας που η οικονομία, ενώ το γενικό πλαίσιο της οικονομίας είναι καλό με πλεονάσματα κλπ, υπάρχει το περιθώριο να γίνει. Δεν είναι μεγάλο το κόστος σε αυτή την
0: Μεγάλο το κόστος, γιατί ακούω πάντα ότι το αντεπιχείρημα είναι η σημαντική απώλεια εσόδων για τα δημόσια ταμεία, γιατί η κατανάλωση δεν έχει μειωθεί. Υπάρχει η αναπόδραστη αναγκαιότητα ο κόσμος να βάλει καύσιμα.
11: Θα γίνει όμως, κοιτάξτε, αν συνεχίσει αυτή, μπορούμε να το δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία, που με βάση αυτά τα δεδομένα που συζητούμε αυτή τη στιγμή για την αγορά και τη διεθνή, κύριε Βιεννίδη, ότι θα μειωθεί από την άλλη πλευρά η κατανάλωση από τους απλούς καταναλωτές, θα ακριβήνουν τα προϊόντα, θα έχει άλλου είδους επιπτώσεις στην οικονομία. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από μία. Γιατί όταν έχουμε μια κρίση, κακά τα ψέματα, δεν είναι μονομερές το αποτέλεσμα, είναι πολλαπλό. Είναι πολυμερές με την έννοια ότι επηρεάζει πολλούς τομείς της οικονομίας. Οπότε πρέπει να βρίσκονται τρόποι, λύσεις που φέρνουν ισορροπία. Δεν λύνουν το πρόβλημα μιας διεθνούς κρίσης, παραδείγματος χάρη, αλλά έχεις ισορροπία στο να μπορέσει να λειτουργήσει η δική σου οικονομία. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί δεν μπορεί, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα η οικονομία κατά βάση είναι με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις.
0: Μα η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική και επί της ουσίας δεν έχει γίνει και τίποτα για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες
11: ακριβώς
0: δεν μπορούν να αποστούν της ενεργειακής κατανάλωσης. Να κάνουν τώρα.
11: Μα δεν γίνεται.
0: Ακριβώς. Η βιομηχανία τι να κάνει, δεν θα χρησιμοποιεί καύσιμα και δεν θα χρησιμοποιεί και ρεύμα. Δεν γίνεται.
11: Δεν γίνεται, ακριβώς. Άρα γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης και φαίνεται, δεν το λέω με κακό τρόπο, απλά φαίνεται με τις λειτουργίες. Και όταν μιλάμε για επιδόματα σημαίνει ότι δεν έχουμε σχέδιο αντιμετώπισης.
0: Να φανταστώ ότι και ευρωπαϊκά δεν υπάρχει κεντρική προσέγγιση. Θα μου πείτε, εδώ δεν υπήρξε το 2022 στην βαρβάτη ενεργειακή κρίση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
11: Απόλυτα σωστό και συμφωνώ τα μέγιστα, κύριε Ευγενίδη, διότι και τότε υπόθηκε από όλες τις πλευρές και από εμάς, έτσι, ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκό σχέδιο και δεν έγινε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κάναμε ούτε εμείς. Αυτό δυστυχώς. Αυτό είναι το δυστύχημα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δίνει τις βασικές γενικές κατευθύνσεις, τις στρατηγικές κατευθύνσεις στα διάφορα θέματα. Από εκεί και πέρα η κάθε χώρα κάνει την πολιτική που ταιριάζει στην ίδια και στην οικονομία της και, στην, και στον κόσμο της. Αυτά δεν έχουν γίνει. Και πράγματι έχετε δίκιο ότι σε πολλές χώρες δεν έχουν γίνει και κυρίως στις Βρυξέλλες. Και ακόμη και η ομιλία της Φόντερ Λάιεν.
0: Τίποτα, χθες ήταν λες και δεν υπάρχει πρόβλημα.
11: Ακριβώς.
0: Θα πάμε όλο, θα γίνουμε όλο ηλεκτρικά. Όλο. Δηλαδή, ποια είναι η απάντηση, να μειώσουμε τη ζήτηση. Εντάξει, οκ.
11: Ναι, το οποίο είναι εντελώς παραπλανητικό, διότι και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ενέργεια.
0: Χρειάζονται υποδομές. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
11: Ακριβώς.
0: Η οποία είναι πάρα πολύ μελλοντική. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μάκης Παπαγεωργίου ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ενεργειακός αναλυτής, πάρα πολύ έμπειρος στον χώρο. Κλείσαμε. Έφτασε κιόλας 12 η ώρα. Τα λέμε μία η ώρα στο δελτίο ειδήσεων του Στάρι. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ με το δελτίο ειδήσεων στην κορυφή της ώρας. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Περής. Στον πιο ουσιαστικό σχολιασμό της επικαιρότητας. Γιατί άμα δεν το δεις και χιουμοριστικά το πράγμα, πώς αλλιώς θα γίνει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, στις 11 η ώρα. Νταν. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνου στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Ο αγωγός, που αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ, έχει υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 101 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Έχουμε κρατήσει εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφέροντας ότι αυτό πάει σε αυτούς που έλεγαν δώστα όλα. Τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ και τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων αναμένεται να εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων θα οδηγηθεί σήμερα η 48χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε λάβει αναφορά πως η 18χρονη μητέρα υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι κοντά στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν συγκρούστηκε με άλογο το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις 9:40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω αντικατάστασης υδροτροχιών. Κατά τις ώρες των εργασιών, η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο, με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Η προτινόμενη ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην κοινή μας ενδυνάμωση, απάντησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πολιτικό, η πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν για τον Καναδά ευνηδίασε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων. Εθνική έκτακτη ανάγκη για την υγεία κήρυξε η κυβέρνηση στα νησιά Φίτζι εξαιτίας της αύξησης των μολύνσεων από τον ιό HIV, σχεδιάζοντας να ενισχύσει την πρόσβαση σε εξετάσεις, πρόληψη και θεραπεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνιας στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το Κύπελλο Ελλάδος στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
9: Ο νέος Κασελάκης ονομάζεται Κασιδιάρης. Όχι, όχι, δεν ταυτίζουμε πολιτικά τους ανθρώπους, αυτό μας έλειπε. Η ταύτιση προέρχεται από τα κανάλια. Με το ίδιο πάθος που παλιά κυνηγούσαν τον Κασελάκη, τώρα τρέχουν πίσω από τον Κασιδιάρη. Πού πάει, τι κρατάει, πώς λένε το σκύλο του, μάλλον τον Αδόλφο. Πώς λένε τον άνθρωπο που ρυθμίζει τον ήχο, Σταμάτη Καρλούτσο. Πώς λένε το κορίτσι που επιμελείται ταχυτικά, Χριστίνα Μούγιου. Και ποιος είναι εδώ στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος, ο Βαγγέλης Πέρης. Η πιο σκληρή πόλεμη, αδέρφια, είναι η εμφύλη. Όταν ο αδερφός πολεμάει τον αδερφό ή όταν σύντροφος πολεμάει σύντροφο. Ο σύντροφος Φλωρίδης πάλεψε για χρόνια προκειμένου να σηκωθεί ο ήλιος πάνω από την Ελλάδα. Δίπλα του βρισκόταν ο σύντροφος Δουδονής. Αυτό είναι το ειρηνικό παρελθόν. Το παρόν είναι πολύ πιο βίαιο.
10: Κύριε Φλωρίδη.
11: Γιατί είναι αρμόδιος.
10: Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα. Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτείτε και φύγετε. Λάθρα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του.
12: Κατάρτισες το
10: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε. Δες που κατάρτισες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατάρτισαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
9: Πάλι οι σύντροφοι που λέγανε καλημέρα σύντροφε. Γεια σου σύντροφε, απαντούσε άλλος. Και πήγαιναν στους ατέλειους δρόμους του κοινού αγώνα. Τώρα, ντροπή σου, έσχος, εσένα ντροπή σου. Αλλάζουν τα πράγματα.
13: Α, εκείνη
9: η ατέλειωτη δρόμη.
13: Α, εκείνη.
9: Η στίχη είναι του Ρίτσου, θέλω να σου πω.

0: Ρε παιδιά, ο Πατούλης που είναι, έχει βγει σε κανένα κανάλι. Και εμείς δεν το περιμέναμε εδώ. Α, δεν προλαβαίνει. Θέλει κάμερα. Α, εμείς δεν έχουμε κάμερα. Με ποιους έχει πλακωθεί? Με όλους. Δηλαδή σε όλα τα πρωινά έχει περάσει, έχουν πει κουβέντες βαριές. Και στα μεσημεριανά έχει βγει. Τελευταία στάση ήταν εκεί, στο Sky, απέναντι Αναστασοπούλου.
1: Μακάρι αυτό να το λέγαμε και από το Υπουργείο και από τον Ιατρικό Σύλλογο εγκαίρως και νωρίτερα και φωναχτά και να μην τρέχουμε τώρα.
2: Το λέμε συνέχεια, κύριε Αναστασοπούλου, και διαφημίζετε στα κανάλια διάφορες τεχνολογίες οι οποίες είναι αδόκιμες. Ναι. Έχετε πάρει άδεια για να βγαίνει ο κάθε γιατρός και να
1: λέει ότι πλακία θέλει. Μισό λεπτό. Εδώ μιλάτε στον Sky. Ένα. Άρα αν θέλετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, να το πείτε ανοιχτά. Αφήστε το γενικό και αόριστο στα κανάλια. Υπάρχει δηλαδή... Υπάρχει διαφήμιση που παίζει στον αέρα. Μισό.
2: Γιατρούς οι οποίοι δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Κύριε Πατούλη, υπάρχει δηλαδή διαφήμιση που παίζει αυτή τη στιγμή στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και σας παρακαλώ να προσέχετε τι λέτε, ενώ έχει βγει ανακοίνωση από τον ιατρικό σας σύλλογο.
2: Λέω, κυρία Αναστασοπούλου, γιατί είμαστε σε ένα χωριό όλοι μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει είναι ότι έπρεπε να το έχετε κάνει νωρίτερα. Κύριε Πατούλη, το θέμα τώρα είναι το εξής, μην το προχωρήσουμε. Το ότι αυτή την προειδοποίηση έπρεπε να την έχετε κάνει νωρίτερα ή να δείτε το πλαίσιο, ή να δείτε το πλαίσιο των ιατρικών τοποθετήσεων στις εκπομπές. Να μπει, να συζητηθεί και αυτό προφανώς. Όλα να ακούτε, να κουβεντιάσουμε.
2: Στο κανάλι σας 2,5 χρόνια. Λέω όμως ότι το έχουμε πει εκατοντάδες φορές και υπάρχει και αρχηγός κόμματος που διαφημίζει αλυφές. Το ρώτησε κανείς που παρασκευάζονται.
1: Καταγγείλτε το, δική σας δουλειά είναι αυτή. Πρέπει
4: να το καταγγείλετε εσείς.
1: Ποιον εγκαλείτε ακριβώς?
4: Είναι χρόνια αυτή η ιστορία, όμως δεν έχει γίνει κάτι.
2: Να τον καλέσουν, δεν υπάρχουν κόμματα στη Βουλή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Γιώργο που ξέρεις τα πολλά κι όμως σου κάθε βάση. Γιατί στα τίμια παιδιά.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Πατούλης.
6: Του
0: θέσαν ερωτήματα, δεν μπορεί να τα απαντήσει όλα. Παρ' όλα αυτά ξέρει κάμποσα.
6: Χαλάζει.
0: Όχι κάμποσα, πολλά.
6: Γιώργο που ξέρεις τα πολλά κι όνους σου κάθε.
0: Και σε αυτό που είπε ο Πατούλης έχει δίκιο. Στα κανάλια βγαίνουν διάφοροι εναλλακτικοί ή οτιδήποτε γιατροί χωρίς κανείς ποτέ να ελέγχει τι είναι αυτό που θα πούνε, τι πρεσβεύουν και αν είναι κομπογιάννητες. Και γιατί βγαίνουν στα κανάλια? Γιατί πληρώνουν, είναι απλό. Εν τω μεταξύ όλοι είναι εναντίον των κομπογεννητών. Πολιτικοί, αρχηγοί, βουλευτές. Δεν έχουμε ακούσει μια κουβέντα από το Βελόπουλο. Δεν είναι ο ορμητικός Βελόπουλος που ξέραμε. Για άλλα λέει. Ποιος ξέρει γιατί. Μπορεί να φταίει και η προηγούμενη θητεία του.
7: Να επαναλάβω που βοηθάει το εντερικόν για να μην παρεμηνευτούμε. Ακούστε. Σπαστική κολίτιδα. Ευερέθηση στο έντερο. Συσπάσεις εντέρου. Πρίξιμο εντέρου. Εντερικές διαταραχές. Δυσκυλιότητα και κολικούς εντέρου. Όλα αυτά είναι το εντερικόν. Και πρέπει επίσης να σου πω ότι το ανοσοποιητικό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος ώστε να βοηθήσει το μεταβολισμό του. Να βοηθήσει δηλαδή, γιατί ο συνδυασμός των ανοσοποιητικών βοηθάει στο μεταβολισμό, έτσι, το εντερικό στο έντερο, με συνέπεια να χάνετε κιλά.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά τα οποία πουλάει ο Βελόπουλος έχουν περάσει από κάποια έγκριση. Νομίζω ότι έχει γίνει το ακριβώς αντίθετο. Υπήρχαν και κάποιες δικαστικές διαδικασίες που είχαν κινηθεί για αυτά τα οποία πρέσβευε, όχι τα πρέσβευε, τα πουλούσε. Αλλά όλο αυτό είναι πόλεμος που κάνει ο Σόρος, παιδιά, εναντίον του. Εμείς τον στηρίζουμε. Όχι εμείς, όλη η Ελλάδα. Γιατί έχει θεραπευτεί από το εντερικόν.
9: Η Ελλάδα μιλά, η Ελλάδα μιλά και η φωνή της ακούγεται άλλη μια φορά.
0: Και ακούγεται γιατί δεν έχει πια το πρίξιμο.
9: Βελόπουλος, η φωνή του
0: είναι
9: λαού,
0: το ανοσοποιητικό και το εντερικόν κυρίως το δεύτερο.

0: Εδώ τα λέμε σοπάσαμε λίγο. Με την ιστορία αυτή έχουμε ψιλοσοπάσει. Αλλά υπάρχουν άλλοι που έχουν πάρει θέση, γενναία θέση, έχουν αντιδράσει εναντίον των κβαντικών σε εισαγωγικά γιατρών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και ποιοι είναι αυτοί? Αφού δεν αντέδρασε ο Βελόπουλος, πήρανε το νόμο στα χέρια τους.
1: Η επιστημονική κοινότητα των αστρολόγων,
2: η οποία καθημερινώς
1: παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα με μεγάλη ανησυχία τον τσαρλανατισμό που φέρει το όνομα κβαντική ιατρική. Ως εκ τούτου έχει την ακαδημαϊκή υποχρέωση.
2: Ποιος?
1: Η Ένωση των Αστρολόγων, ρε παιδάκι.
2: Δεν πειράζει, εγώ
1: δεν καταλαβαίνει. Ναι. Να πάρει επίσημα θέση προστατεύοντας το ανυποψίαστο κοινό από μια ψευδοεπιστήμη. Καμία επιστημονική βάση δεν υπάρχει στην επωνομαζόμενη ολιστική κβαντική θεραπεία.
0: Η Ένωση Αστρολόγων καταγγέλει τους κβαντικούς γιατρούς ότι είναι ψευδοεπιστήμη. Και ποιος το είπε αυτό? Τα άστρα τους το είπανε. Και η μελέτη
3: εγώ
0: των ζωδίων.
3: Νάτα. Και τα ζυγίζω όλα.
0: Οι κβαντικοί γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο? Γιατί είναι σε γη.

0: είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι παραδοσιακά, δεν τα έχουμε συνηθίσει, που μπορεί να λειτουργήσουν μια χαρά. Γιατί η ενέργεια και η δύναμη του μυαλού είναι μεγέθη τα οποία είναι δύσκολο να τα εκτιμήσεις στο σωστό τους, στη σωστή τους τη διάσταση.
1: Το έχω γεννηθεί και από χειμώνες ξέρω.
0: Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε ενεργειακό πότισμα. Δεν είναι υποχρεωτικό να πηγαίνεις να παίρνεις το ποτιστήρι και να ρίχνεις τα λουλούδια νεράκι, όχι. Βάζεις την ενέργειά σου από απόσταση. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε καν κοντά στο φυτό. Την ενέργειά σου να λειτουργήσει. Και δεν θα το πιστέψετε. Δεν θα το πιστέψετε. Αδέρφια, σας το λέω δηλαδή και έχω ανατριχιάσει. Ποτίζονται τα φυτά.
2: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο δεν ένιωθα καθόλου να έρθω στο γραφείο, ούτε καν να έρθω να ποτίσω τα λουλουδάκια μου που τα αγαπώ τόσο πολύ και τα φροντίζω καθημερινά. Και πραγματικά ένιωθα και ενοχές σε κάποιο σημείο, αλλά έλεγα αυτό που μου λέει η ψυχή μου αυτή τη στιγμή, τα είχα ποτίσει φυσικά Παρασκευή, αυτό που μου λέει η ψυχή μου είναι να παραμείνω στο σπίτι μου, να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ βαθιά. Και τους μιλούσα συνέχεια, τους έστελνα συνέχεια αγάπη, τους μιλούσα και τους έλεγα ακριβώς τι αισθάνομαι. Τους έλεγα ότι θέλω να μείνω στο σπίτι, να ξεκουραστώ και τα πότιζα με αγάπη. 2 μέρες, ειδικά ο Βασιλικός δεν κρατάει με τέτοια ζέστη 2 μέρες, ευτυχώς ήταν και πιο πεσμένη βέβαια η θερμοκρασία. Τα είχα βάλει και σε ένα σημείο που δεν τα έβλεπα πάρα πολύ ο ήλιος. Και πραγματικά τα πότιζα με αγάπη, με πολύ βαθιά πρόθεση, με πάρα πολύ βαθιά αγάπη. Και σήμερα ήρθα και τα συνάντησα και τα ευχαρίστησα τόσο απεριόριστα. Κρατούσανε, ήτανε ολοζώντανα. Ο Βασιλικός είχε ένα τσικ πέσει. Και πραγματικά δεν υπάρχουν το φυσικό μέρος και το από εκεί μέρος και το από εδώ μέρος. Η αγάπη όταν είναι αγνή, όταν είναι πραγματική, όταν είναι αληθινή, αγγίζει όλες τις ψυχές, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά. Δώσε αγάπη και μην πιστεύεις ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί αν δεν είσαι σε φυσικό μέρος. Και το βλέπω πάρα πολύ και με τις θεραπείες αυτό, πραγματικά το πώς όταν κάνουμε από απόσταση, το πώς μετασχηματίζονται τα πράγματα, αλχημίζονται, το πώς μεταμορφώνεστε οι γυναίκες που μπορεί να είμαστε χιλιόμετρα μακριά. Σας αγαπώ, αγαπάτε, γίνετε αγάπη, γίνετε όλο και πιο πολύ αγάπη και μοιραστείτε τη με τον κόσμο, μοιραστείτε τη.
0: Ήταν η κυρία Φέη Δεπάστα.
3: Ώρα για πότισμα! Πάμε!
0: Ρε χαζά παιδάκια, τι μαθαίνουν τέτοια στα παιδιά σας, τι πάνε και ποτίζουν, από μακριά να στέλνουν αγάπη, αλχημίζοντας το πότισμα. Αυτό είναι ο παλιός κόσμος. Ο νέος κόσμος είναι αυτό, στέλνει ενέργεια.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλετε να ενώσουμε τις ενεργές μας? Θέλετε να στείλω ένα στον άλλο αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, 20 ευρώ? 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο που μπορεί να γίνει το δοχείο που θα υποδέχετε την ενέργειά σας και μετά θα τη διασκορπίζουμε. Έχουμε και το email oner@alfaradio989.gr και ένα Viber το οποίο είναι καρμικό, 6947, γιατί είναι καρμικό, 989-989. Δηλαδή έχει την ίδια κατάληξη με τη συχνότητα του σταθμού μας. Είναι ο Alfaradio 989. Και είχαμε νέα γκάλοπ, παιδιά, αξιόπιστα όπως κάθε φορά. Βεβαίως μεταξύ τους έχουν κάποιες διαφορές, αλλά εμείς πιστεύουμε όλα τα γκάλοπ. Αλλά το πιο σωστό γκάλοπ, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί, είναι αυτό που κάνει η κυρία Βούλτεψη. Με την αντικειμενικότητα που επίσης τη διακρίνει, μελετάει τα δεδομένα και βγάζει συμπεράσματα.
2: Δεν θα είχε ακροδεξιά πρώτη, λοιπόν, όπως και η
3: αφιλία.
1: Ανεβαίνει το ποσοστό. Θα πάμε 40-41 και μετά θα φύγουμε για Κάιρο. Γενικότερα τους έχει συνδέσει με Κάιρο όλους τους συνομιλητές της η κυρία Βούλτεψη. Νάτος, ο Γιώργης είναι τσαντισμένος, λέει: δεν είμαι κβαντικός ζυγός, είναι μεγάλη προσβολή. Είμαι αστροκβαντικός ζυγός.

0: Αυτά είναι ποσοστά που κανείς δεν παίρνει. Στις ενημερωτικές εκπομπές, καμία εκπομπή δεν παίρνει τέτοια ποσοστά εδώ που τα λέμε. Έχουμε και το Καλημέρα Ελλάδα που ξεκίνησε με νέους παρουσιαστές, νέα ορμή, νέα θέματα και θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό. Δηλαδή, ακούς το Καλημέρα Ελλάδα και μαθαίνεις κάποια πράγματα.
1: Αν είναι η αγάπη αμαρτία, αλλά σε άλλη edition, σε άλλη εκδοχή.
2: Για πάμε.
3: Αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία.
1: Γιάννη Παυλόπουλο.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι ghost. Αυτό είναι ghost. Είναι το συγκρότητο που έπαιξε.
1: Μπράβο,
2: τον Αύγουστο, που μου χρωστάσε τον Αύγουστο. AI. Αλλά είναι τόσο ωραία πειρά που σου αρέσει.
1: Είναι άθρο. Μα το χώρο είναι το καλοκαίρι. Το έχει μαράζει τόσο καιρό να το παίξει.
2: Αυτό το πράγμα. Καλά εσύ. Αυτό το πράγμα που θέλετε όλοι να δείξετε ότι είστε ανοιχτοί στα μοντέρνα ρεύματα,
4: ναι.
2: Και καλά, εσύ είσαι κοριτσάκι ακόμα. Τούτος εδώ ο μεσήλικας που θέλει να δείξει ότι αναλαμβάνει τις καινούργιες τάσεις.
1: Σε είπε μεσήλικα,
2: και
1: δεν ξέρω.
2: Και χαλάνετε τραγούδια, κύριε Λινάρδο, έχουμε το πρωτότυπο.
1: Γιατί, παιδιά, πολύ ωραίο είναι.
2: Άκου το πρωτότυπο.

0: συγκρίνονται.
1: Εντάξει, αυτό είναι το old time classic. Okay.
0: Παιδιά, είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Ακόμα και η νεολαία, όταν έρχεται στο Τσακίρ Κέφι, το πρωτότυπο ακούει.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Οι ενημερωτικές εκπομπές έχουν λίγο ψυχαγωγία. Οι ψυχαγωγικές εκπομπές έχουν λιγότερη, γιατί κάνουν ενημέρωση. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε Τζένι Βάνου, μια που αναφέρθηκε. Τη φωνάρα. Η καλύτερη φωνή που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Συγγνώμη, Βίση, τσαντίζεται με κάτι τέτοιο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κάτσε να ελέγξουμε αν είναι όλη στη θέση τους. Σταμάτης Καλούτσος είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μόγιο είναι εκεί, μας έχει φέρει τα ηχητικά, επομένως μπορεί να πάει όπου θέλει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και λέω να γνωρίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο της επικαιρότητας, τη γιατρό που είχε πάει ο Μαζωνάκης προκειμένου να κάνει τη γνωστή θεραπεία, επέμβαση, ας την πούμε με έναν τρόπο που δεν ξέρω, κβαντική ιστορία. Να μάθουμε ποια είναι, τι σκέφτεται, πώς μεγάλωσε. Λίγες μέρες πριν συμβεί το γνωστό γεγονός, είχε δώσει μία συνέντευξη ως γιατρός πολύ επιτυχημένη, χωρίς να έχει ειδικότητα ακριβώς, αλλά την είχαν καλέσει και ξεδίπλωσε το παρελθόν της.
3: Επειδή, αλλά και αργότερα στο πανεπιστήμιο, ήμουνα με ένα γιατί. Άκουγα όλη τη θεωρία, όλη την ανάπτυξη, μάθαινα τους μηχανισμούς, είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά πάντα υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο ήταν μέσα μου αναπάντητο, ανικανοποίητο. Δεν έπαιρνα την απάντηση που ήθελα. Πολλές φορές ρωτούσα τους καθηγητές, ναι, σύμφωνοι, είναι αυτό, αλλά γιατί. Οπότε αυτό το γιατί παρέμεινε μέσα μου ανοιχτό.
2: Ναι, και εμείς έχουμε γιατί που αφορά στη συγκεκριμένη. Γιατί ένας άνθρωπος που θέλει να υπηρετήσει τον συνάνθρωπό του, σπουδάζει ιατρική, τελικά βρίσκεται ανακατεμένη με τέτοιες ιστορίες που καταλήγουν σε εκκλησίες. Το γιατί γενικότερα απασχολεί την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο τη συγκεκριμένη την κυρία Γάκα, αλλά και ένα δικό μας άνθρωπο, τη Γιώτα Λίδια.

Αυτά είναι τραγούδια της φυλακής, δηλαδή πίσω από τα κάγκελα βλέπεις τον κόσμο όσον βλέπεις και λες γιατί, όπως έλεγες από τότε που ήσουν στο πανεπιστήμιο.

0: Υπάρχει βέβαια και ένα κλίμα το οποίο απαλλάσσει των ευθυνών τους τους γιατρούς που έγινε ό,τι έγινε με το Μαζονάκι. Είναι κάποιες κυρίες που έχουν και πρόσβαση στα social. Που λένε ότι φταίνε. Τι να φταίνε, ρε παιδιά, γιατροί. Ήτανε επιλογή του Θεού και το έκανε τότε που έπρεπε.
1: Καλημέρα σε όλους. Μίλησα και χθες με κάποιους φίλους και θέλω να σας πω ότι δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ, αλλά ο Μαζονάκης τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο βρέθηκε, βασικά περίπου πριν κανένα μήνα πρακτικά, βρέθηκε στην Καψάλα, στο κελί του γέροντα Ευθύμιου, που όπως γνωρίζουμε λένε ότι είναι αυτός που έρχεται μετά τον Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, και συζήτησαν εκτενώς για διάφορα θέματα, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση. Ο Θεός θα τον πήρε στην καλύτερη στιγμή του και το πιστεύω και το προσβεύω αυτό, διότι αν άκουσα και τα λόγια του γέροντα, προφανώς και απέφυγε κάποια σημαντικά, έτσι, αμαρτήματα, να έφυγε στην καλύτερη στιγμή του και να μετανόησε και να είναι τώρα κοντά του. Δόξα τω Θεώ λοιπόν για την οικονομία του.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η οικονομία δηλαδή του Θεού ήτανε να προστατέψει και να επιβραβεύσει το Μαζονάκι στέλνοντάς τους γιατρούς. Οι οποίοι τι να φταίνε. Αχ, Παναγία μου. Ας κάνουμε μια προσευχή. Μήπως η οικονομία του Θεού δεν μας βάλει στο πρόγραμμα.

0: Αρίθα Φράγκλιν που προσεύχεται. Μια μικρή προσευχούλα. Και συνεχίζουμε και εμείς να προσευχόμαστε να γίνει κάτι με όλους αυτούς που βγαίνουν στα social και έχουν όνομα και διεύθυνση, έτσι. Και ξεκάθαρα δουλεύουν τον κόσμο. Μιλάμε για κομπογεννητισμό ηλεκτρονικό. Πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πουλάνε ξόρκια επανασύνδεσης, για παράδειγμα. Και όταν θα γίνει, γιατί θα γίνει κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβεί, τότε θα λένε, μα πώς τους αφήσατε. Εμείς τους αφήνουμε.
1: Αγαπημένοι και αγαπημένες μου, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε καλά από υγεία. Λοιπόν, σας έχω σήμερα ένα ξόρκι για το αν θέλετε επανασύνδεση με το άτομο αυτό που έφυγε από τη ζωή σας, που φύγατε εσείς και το μετανιώσετε για τον οποιονδήποτε λοιπόν λόγο. Και πρώτου σας δείξω λοιπόν το ξόρκι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί μάλλον δεν ξέρω γιατί δεν γίνομαι κατανοητή. Μου απαγορεύεται να γράφω ξόρκι, σας έχω πει, μέσω μηνυμάτων. Το έχω πει 100 φορές, δεν ξέρω περισσότερο. Δεν παίρνετε χαμπάρι. Το Χριστούλη τον ίδιο και δεν ξέρω γιατί. Απλά έχουμε μπλοκάρει πολλά άτομα από αυτά που επιμένουν και δεν καταλαβαίνουν. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω τα ξόρκια που βάζουμε τα συνδρομητικά εδώ. Μην χάνετε και τα άλλα ξόρκια που βάζουμε τα συνδρομητικά εδώ. Μην χάνετε και τα άλλα στο άλλο το TikTok τα συνδρομητικά.

0: και με κόκκινο στυλό ή μαρκαδόρο. Γενικά το λέω εγώ με κόκκινο μελάνι. Γράφετε το μικρό όνομα αυτού του ατόμου και το βάζετε έτσι μέσα στο λεμόνι. Ύστερα λοιπόν πάνω από το όνομα βάζετε σκόνη κανελίτσα, όσο μισό κουταλάκι του γλυκού. Και πάνω λοιπόν από την κανελίτσα έχουμε βάλει ελάχιστο μέλι. Όλο λοιπόν αυτό εδώ θα πάτε και θα το κρύψετε έτσι όπως είναι σε μέρος σκοτεινό, π.χ. σε ένα σιρτάρι, σε ένα τουλάπι, πάνω σε ένα πιάτο ή σε μια χαρτοπετσέτα για να μην σας τάξει αν δεν θέλετε να λερωθεί κάτι τέλος πάντων. Μη ώρα το από κανένα, θα προσπαθήσετε δηλαδή να μην το δει κάποιος άλλος και όταν επιστρέψει λοιπόν το άτομο που θέλετε, το παίρνετε και το πετάτε όπως είναι μακριά έξω από το σπίτι σας, σε σκουπίδια φυσικά. Έτσι. Και λοιπόν, κάντε το με πίστη και θα δείτε.
1: Αυτό χρειάζεται πίστη, παιδιά, και ένα λεμόνι. Όταν έχεις πίστη και λεμόνι, και την πίστη τη βρίσκεις εύκολα. Το λεμόνι που θα το βρεις. Ψάξε σε μια πορτοκαλιά. Ο παπάς γλου εκεί. Έψαξε και βρήκε ένα λεμόνι.

0: μέρες είχαμε βάλει και AI, μια κυρία από AI που έδινε συνταγές ενεργειακές και σχέση είχαν με την κβαντική επανασύνδεση, ξόρια και τα υπόλοιπα. Το AI είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μπορούμε δηλαδή να μας βοηθήσει, να το έχουμε ως απαραίτητο βοηθό για να βρούμε τους περιβόητους 9.000 Έλληνες που είναι πάμπλουτοι και θα τους φορολογήσουμε για να βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά. AI λοιπόν, εκεί θα απευθυνθούμε, θα μας δώσει τον κατάλογο και μετά θα οικονομήσουμε, θα τα μοιραστούμε.
1: Συνέχεια.
2: Ναι, εσείς στην πράξη πώς θα το πειράξετε, αφού έχετε την πολιτική βούληση όπως λέτε.
1: Εμείς είπαμε ότι στην πράξη θα εφαρμόσουμε το πρεσιολόγιο και αυτά τα λεφτά, επειδή λέτε και δεν ξέρουμε ποιο ποσό θα είναι, όποιο ποσό και αν είναι, θα πάει για να ενισχύσει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια εκπαίδευση. Γιατί ξέρετε ότι όσα κονδύλια και αν δώσουμε στα σχολεία μας και στα δημόσια νοσοκομεία, ακόμα χρειάζονται περισσότερα. Άρα το ποσό να μην μας απασχολεί. Όταν το ποσό αυτό έρθει, θα καταναμηθεί εκεί που πρέπει. Το θέμα είναι γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να πάμε να κάνουμε μια τέτοια κίνηση στο 1%. Όταν ο κεντροδεξιός Μέγερ στην Ουγγαρία το κάνει, όταν στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν. Και όταν αυτό δεν είναι μια
2: μπορεί να έχουν πλήρες περιουσιολόγιο σε αυτές τις χώρες και να είναι πιο συγκεκριμένο.
1: Κυρία Κουρναμανή, επειδή παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είναι τόσο μπροστά η τεχνητή νοημοσύνη που δεν με φοβίζει ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν από την ψηφιακή τεχνολογία θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το περιουσιολόγιο. Και να σας πω και κάτι.
2: Άρα θα χρησιμοποιήσετε το AI για να σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε το 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων.
0: Απλά πράγματα, παιδιά, με AI. Τα ακούνε αυτό οι αστεί και τρομάζουνε. Και κάστρα φτιάχνουνε. Να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Μ' αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δέσμα. Με το AI καταργούνε τα κάστρα των αστών.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Σου Τίνα, η Τίνα έστειλε μήνυμα που λέει: καλησπέρα, ευχαριστούμε για την ανάλαφρη κομική ματιά στην επικαιρότητα. Μας ακούει όσο δουλεύει, πολύ χαιρόμαστε. Ενώ κοίταξε να δεις ο Γιώργης, παιδιά, να τον εμπιστευτείτε, γιατί μας στέλνει ένα μήνυμα ότι ξέρει και αυτός διάφορα ξόρκια και μπορούμε να τα μοιραστούμε. Είναι τσαμπαλούμ, φρουφρούμ, καραμπουρούμ. Αν το πείτε μερικές φορές, θα συμβεί αυτό το οποίο όλοι επιθυμείτε. Θέλετε κι εσείς να στέλνετε μήνυμα, στείλτε ρε παιδιά. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. onair@alfaradio989.gr είναι το email και το Viber 6947-989-989. Στείλτε όπως σας είπα. Αν δεν στείλετε, όχι, θα σας εκβιάσω. Αν δεν στείλετε πολλά μηνύματα, να σπάσουμε ρεκόρ, θα ξεκινήσω απεργία πείνας, παιδιά. Όπως ο γιατρός της Οδού Καρνεάδου.
7: Απεργία πείνας και δίψας δηλώνει πως θα ξεκινήσει ο προφυλακισμένος γιατρός. Με τη σύζυγό του θα μεταφερθούν στον Κορυδαλό και όπως όλα δείχνουν η γυναίκα θα κρατηθεί στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου. Η Κατρίνα Ρίστα έχει τις αποκαλυπτικές πληροφορίες.
8: Δεν θέλω φαγητό, δεν θέλω να μου φέρετε ούτε νερό. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του γιατρού μέσα από τα κρατητήρια της Γαδά. Είναι η πρώτη φορά που είδαν οι αστυνομικοί να αλλάζει και το ύφος τους. Τόσες μέρες είχε ένα παγωμένο, ένα ψυχρό ύφος. Σήμερα το πρωί όλα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει από το πρωί. Τώρα, αύριο μάρα, θα γίνει η μεταγωγή του στον Κορυδαλό. Όπως λένε οι αποκλειστικές μας πληροφορίες, θα συνεχίσει και εκεί την απεργία δίψας και πείνας. Θα μεταφερθεί στην Σίγμα Ταφ Πτέρυγα. Το πιθανότερο είναι μαζί με αστυνομικούς, ίσως και με έναν Τούρκο, αλλά το πιθανότερο είναι μαζί με τους αστυνομικούς. Ακριβώς απέναντι, νωρίς το πρωί, θα οδηγηθεί και η σύζυγός του στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Εκεί το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό, καθώς οι κρατούμενες γνώριζαν προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το 2023 είχε δώσει μια συνέντευξη πραγματικά εκεί μέσα στις φυλακές, στο προάβλιο χώρο των φυλακών, και είχε γίνει τότε χαμός μέσα στα κελιά. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει τότε να μην εμφανιστεί κανένας δημοσιογράφος και να μην υπάρξει κάλυψη της συναυλίας.
6: Να σου πω τώρα, αυτό με το απεργία πείνας και δίψας δεν το κάνει ο άνθρωπος τυχαία, είναι κομμάτι της λαϊκής μας κουλτούρας. Όταν βρισκόμαστε στα δύσκολα, ξεκινάμε μια απεργία πείνας. Ο Κώστας Μοναχός, για παράδειγμα.

0: σπουδάρα είναι αυτή. Πού τα βρίσκουμε, ρε παιδιά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μοιραζόμαστε αυτή την εφροσύνη που δημιουργεί η λαϊκή μουσα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί όσοι έχουν παιδιά 2 ετών θα τους βάλουν στον κουμπαρά κάτι της και μετά θα διπλασιαστεί αυτό. Θα σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Αυτό δεν μου φάνηκε εμένα καθόλου άσχημο και υπάρχει και το θέμα ότι αν δεν θες δεν το κάνεις. Αλλά υπάρχουν και αντιρρήσεις. Ποιος είμαι εγώ να μιλήσω όταν θα μιλήσει ο εργατολόγος, ο κύριος Μητρόπουλος. Ελάτε κύριε Μητρόπουλε.
1: Τόσο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Πολλοί λένε ότι είναι ένα κόλπο επί της ουσίας για τις τράπεζες. Γιατί δεν θα μπορείς να βάλεις χέρι στα χρήματα μέχρι να γίνει το παιδί 18. Τι άποψη
2: έχετε? Δεν θα περπατήσει.
1: Αυτό
2: είναι σκουμπαράς. Είναι ένας κουμπαράς υπέρ των τραπεζών. Φροντίζει ο Μητσοτάκης και υπάρχει και προηγούμενοι και Τσίπρας και Σαμαράς Βενιζέλος,
1: ναι,
2: να βοηθάνε μέσως έστω τις τράπεζες.
1: Μάλιστα.
2: Ταβάνει ο οικογενειάρχης 100 μέχρι 100 το μήνα,
1: ναι,
2: θα ταβάνει στον τράπεζα, mm-hmm, στην τράπεζα, πάντα, ναι, στην τράπεζα,
1: ναι,
2: και θα βάνει αμέσως μετά αντίστοιχο ποσό και η κυβέρνηση.
0: Δεν θα περπατήσει αυτό. Και είναι περίεργο γιατί εμείς είμαστε ένας λαός που έχει συνδεθεί με τους κουμπαράδες, με την αποταμίευση.

0: Θα το σπάσουμε το κουμπαρά, καλά λέει ο Στράτος. Γιατί πρόλαβε και έσπασε τον κουμπαρά που έχει το κράτος ο Μητσοτάκης και μοίρασε λεφτά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν από τη Διεθνή Έκθεση προετοιμαζόμασταν ότι θα συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Είχαν ξεκινήσει και πριν ακόμα την επαναλαμβάνω τη Διεθνή Έκθεση διάφορες αντιπαλότητες μεταξύ των κομμάτων, ποιο θα πει τα περισσότερα. Είχαμε και μία σύγκρουση. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου βρέθηκε απέναντι στην κυρία Τζάκρη. Η πρώτη εκπροσωπούσε και εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη, άντε τώρα να μαντέψεις τι ήταν πριν από τη Διεθνή Έκθεση και τι είναι μετά. Η Τζάκρη, τέλος πάντων, που εκπροσωπεί κάποιο κόμμα, τον εαυτό της.
1: Αυτό είναι το μοτίβο που το έχουμε ζήσει τόσο 6 χρόνια τώρα εδώ πέρα προκειμένου. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα πει και πάλι στην έκθεση τα γνωστά της ψέματα, θα επαναλάβει εξαγγελίες που έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα τις υλοποιήσει από το 2022 και μπας εκτός ο κύριος Μητσοτάκης με τον κινησμό που το διακρίνει τον νεοφιλελεύθερο.
2: Μάλιστα.
1: Θα μας πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι εφικτό στους Έλληνες πολίτες, ενώ εμείς κυρία Καραβάλη λέμε ότι μπορεί να δώσει.
3: Με προκαλεί να σταματήσει
1: να κλέβει
3: τον αντιπολιτευτικό ίστρο της κυρίας Τζάκρη. Πραγματικά η τσίπα δεν περισσεύει εδώ, διότι κυρία Τζάκρη, σας θυμάμαι στις πρώτες σειρές στην έκθεση Θεσσαλονίκης το 2014, τότε που χειροκροτούσατε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήρθε και ανακοίνωσε το πακέτο της Θεσσαλονίκης 11 δισεκατομμυρίων που έταξε να καταργηθεί ο ένφια, να δώσετε 13η σύνταξη, να δώσετε.
4: Κυρία Ζούκου, τώρα ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Θα θέλει να απαντήσει η κυρία Τζάκρη και δεν έχουμε τον χρόνο.
3: Ήσασταν συμπροταγωνίστρια αυτή τη ιστορία που γράφτηκε και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ, διότι αυτά τα 11 δισεκατομμύρια που τάξατε στο πακέτο της Θεσσαλονίκης το 2014 ήταν μια μεγάλη αυταπάτη.
2: Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Τζάκρη και
3: και δεν μπορείτε να έρχεστε εσείς τώρα, δεν μπορείτε να έρχεστε και να μας κάνετε υποδείξεις για το τι ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία. Ήσασταν εκεί και χειροκροτούσατε για ένα πακέτο μέτρων και κοροϊδέψατε τον κόσμο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Περασμένα, ξεχασμένα. Μη θυμόμαστε παιδιά το παρελθόν.
6: Στη σκέψη μου απόψε.
0: Α, έχουμε ένα μήνυμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Η Μαρία λέει γιατί μιλάτε ειρωνικά για το γέροντα Ευθύμιο στην Καψάλα. Εμείς θα ήταν καλό να το συναντήσετε. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, πίστη. Εμείς μιλήσαμε για μια κυρία η οποία είπε ότι ο Θεός και η οικονομία του επέλεξε να πεθάνει ο Μαζονάκης. Αυτό λέμε. Ο Βαρκάρης στον Αχαίρωτα μας λέει ότι είμαστε παλιόπαινα. Στο παρελθόν, το οποίο θυμόμαστε τώρα με την Άννα Χρυσάφη. Αλλά επειδή η εκπομπή θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη, σας είπαμε πολλά. Με ένα λεμόνι και λίγο κανελίτσα μπορείτε να φέρετε τον άνθρωπο που σας έχει εγκαταλείψει ξανά στη συζυγική ή όχι συζυγική αγκάλι. Γενικότερα, ξέρετε ότι στο ψυγείο μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όχι μόνο στο ψυγείο, στην κουζίνα γενικότερα. Σκόρδο έχετε, έχουμε πει το σκόρδο είναι πολύ μαγικό, αλλά όχι από μόνο του. Θέλεις και μία βελονίτσα.
7: Πάρε σκόρδο και βελόνα, αν θέλεις να κλείσεις το δρόμο στο ξένο κακό. Πάρε μία σκελίδα σκόρδο και μία καθαρή βελόνα. Πέρασε τη βελόνα μέσα στο σκόρδο και πες σιγά. Το κακό δεν μπαίνει. Ό,τι στάλθηκε γυρίζει πίσω. Ο δρόμος μου μένει καθαρός. Άφησε το σκόρδο κοντά στην είσοδο για μια νύχτα. Μετά πήγαινε το μακριά από το σπίτι. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε στα σχόλια μια λέξη. Φυλαχτώ. Στα σχόλια υπάρχει ο σύνδεσμος για το δικό μου προστατευτικό φυλαχτό. Εδώ και χρόνια ετοιμάζω λόγια και φόρμουλες για φυλαχτά. Άνοιξέ το και δες το, γιατί μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο άλλος λέει υπάρχει ξόρκι για να πέσει βενζίνη κατά από 2 ευρώ. Εσείς, εδώ έχουμε πιο σημαντικά πράγματα. Πώς θα γυρίσει ο άλλος που έφυγε γιατί κάποιος ή κάποια τον σαγίνευσε. Και εσύ μας λέτε για την πεζίνα, έλα Παναγία μου. Επίσης ο... ποιος είναι ο Θέμος, ρωτάει τελικά ήταν απόφυτος ιατρικής σχολής του Ιχονολού ή ενός παροκρατικού ιστιτούτου όπως λένε άλλοι. Πάμε για τη Βελώνα παιδιά.
9: Βελώνα γύρευε όλα όλα. Σε έναν αχυρό να βάτσιτσελο βάτσιτσο. Σε έναν αχυρό.
0: Παιδική χαρά έτσι.
9: Και ένα σκουφός του έλεγε.
0: Να γυρίσουμε να γίνουμε πάλι παιδιά πιο αθώα. Και δεν θα δουλευόμαστε τόσο εύκολα. Και τα παιδιά δεν ενθουσιάζονται να ακούνε τέτοιες ιστορίες με σκόρδα, βελόνες και λεμόνια με κανέλα.
9: Από όλα τα πετούμενα όλα όλα.
0: Ετοιμαστείτε παιδιά, έρχεται η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνο με το Δελτίο Ειδήσεων και μετά ο Δημήτρης Τάκης να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με μια ιδιαίτερη ανάλυση. Βατσιτσέλα, βατσιτσό, πάμε. Τα ξέρεις αυτά, τα παίζατε εσείς Άννα Μαρία.
4: Τα μαθαίνω τώρα.
0: Μπράβο, ωραία, χαίρομαι. Είμαστε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν ανωδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκλεπίο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη και της αντιπροσωπείας του στο Καστελόριζο. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι ασυμβίβαστες με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι παρακολούθησε στενά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας το επιχείρημα ότι το Καστελόριζο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων το 1947 με την προϋπόθεση ότι θα είχε μη στρατιωτικό καθεστώς. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τα αιτήματα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, θα ακολουθήσει ψηφοφορία. Το αίτημα που αφορά τον πρώην Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο ήρθε μετά από ένταλμα από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την έρευνα για το Qatar Gate, ενώ η υπόθεση της κ. Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Qatar Gate, ζήτησε μέσω υπομνήμα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε οποιαδήποτε ένδειξη ή πληροφορία για ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Στα $104 το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα $102 αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ. Τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ και τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων αναμένεται να εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Η προτινόμενη ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην κοινή μας ενδυνάμωση, απάντησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ. Σοβαρό περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων 680 πελατών της Revolut από hacker αποκαλύπτουν οι Financial Times. Οι hacker φέρονται να απείλησαν ότι θα πουλήσουν εμπιστευτικά αρχεία εκατοντάδων πελατών, εκτός αν η Βρετανική εταιρεία καταβάλει λίτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων εντός 24 ωρών. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά Ο Ιδράγειος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
3: Α94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
7: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή. αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
12: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
12: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
12: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
15: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-386892.
3: 400 χρόνια ιστορίας.
16: Μια παράδοση που συνεχίζεται και μια εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μια διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
17: Άνεση και λειτουργικότητα.
18: Αισθητική και ποιότητα.
17: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
18: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
17: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
18: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
17: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
18: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
18: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
17: Μελισσότοπος Καστοριάς.
18: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
17: Ζήστε το σπίτι σας.
19: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
20: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
21: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
22: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
21: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
22: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
21: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
22: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
21: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
23: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
24: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Αλφα 94,7.

ξημερώνει πάλι. Μαδιανό κεφάλι. Από το αλκοόλ είμαι παλικόν, είμαι μαυροχάλι. Ξημερώνει η μέρα,

0: Αλφα 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
6: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
8: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

0: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
0: Αλφα 94,7.

0: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα είμαι εδώ.
1: Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
3: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
11: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
12: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
13: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
11: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
12: Τα βεγγαλικά, κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
13: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
12: Dreamteam.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
13: Αλφα 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Νέο
6: νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα ετησιαία ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945, 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο πιο δίκιο. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

ξημερώνει πάλι. Μαδιανό κεφάλι. Από το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ. Είμαι μαύρο χάλι. Ξημερώνει η μέρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φορά κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
8: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

λίγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Μαμά! Πού είναι το διευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
5: Το διευρώ Λυκής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
11: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94 κομμέτα.
1: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
2: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
1: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
2: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
2: Dreamteam.org.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό, θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Baby girl, you know I love you though. You could tell my secrets, but

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.